0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή.

0: change begins with choice. Hits only.
1: I got more, I do.

0: σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
3: Fiber to the Room να κάνεις.
4: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Από προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πάμπος.
7: Συγγνώμη.
6: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγώνα. The Nuts Get Bar.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Είναι 7.
8: Την ώρα χορηγεί. Oh my god. Η αυθεντική pub της Λεμεσού. Nuts Get Bar.
10: Choice FM.
8: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
11: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά, εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα, τι άλλο να κάνω.
12: Fiber to the Room να κάνεις.
13: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
14: More hits coming up next on Choice FM.

0: Joyce FM. Non-stop 10. 10 hits every hour on the hour.
1: Joyce FM.
0: 98.2 and 104.3.

και Higher Power. Προηγουμένως ακούσαμε το Jamaican Bam Bam, τραγούδι που κάνει βεβαίως χαμούλη. Αλλά κάποιος άλλος είναι που ταρακούνησε την Ευρώπη και μη σας πω το παγκόσμιο. Έλα, κύλα.

σου είπα φέτο. Έλα, έλα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, σε όλη την Κύπρο. Ελπίζω όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Ο Αντιπαναγιώτης στο ραδιόφωνο σας μέχρι τις 10. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ που σας προσφέρει δωρεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για να πάτε διακοπές στην Κύπρο και στον υπόλοιπο κόσμο. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy / rewards. Ταρακούνησε τους πάντες ο Ακύλας στον χθεσινό πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Έχω παρακολουθήσει και το άλλο φαβορί που είναι η Φιλανδία. Όλα τα έχω δει. Και μπορώ να σας πω ότι ενώ το τραγούδι της Φινλανδίας, που είναι το μεγάλο φαβορί, το απόλυτο φαβορί που υποτίθεται, ενώ έχει πολύ ωραία στοιχεία, είναι δυναμικό κομμάτι, ήταν το βιολί, η ερμηνεία, εντάξει δεν με τρελαίνει, αλλά γενικά δεν μου δημιούργησε εκείνο το οποίο ένιωσα την πρώτη φορά που το άκουσα, όταν το μεταδώσαμε εδώ στον Choice για την ακρίβεια και είπα πόρε φίλε ανατρίχιασα, καμία σχέση. Δηλαδή, εντάξει, ήταν ένα ωραίο δυναμικό κομμάτι και η αλήθεια να λέγεται, παρόλο που είμαι φαν αυτών των τραγουδιών, κουράστηκα γιατί και πέρσι ήταν ένα...

κομμάτι με λίγο τα στοιχεία της όπερας και πρόπερση το ίδιο. Αντιλαμβάνεστε, θέλουμε κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό, Ακύλα, φέρτο. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Πώς σας φάνηκε ο χθεσινός πρώτος ημιτελικός και πώς σας φάνηκε η Ελλάδα λίγο πιο συγκεκριμένα και ο Ακύλας με το φέρτο. Choice FM. Choice FM. You always have a choice. It's only. If you're in the body of God, all you

Κέιτσο και Turn the Lights Off. Προηγουμένως ακούσαμε Molly featuring Silent Daddy and Kalash and Maureen. Δηλαδή έπρεπε να ανοίξω εδώ το παράθυρο για να δω τους υπόλοιπους συντελεστές. Σιδηρόδρομος για να βγάλουν ένα τραγούδι. Εντάξει, το Shake It to the Max είναι πολύ όμορφο κομμάτι, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι, έπρεπε να ψαχτώ λίγο με τα ονόματα των καλλιτεχνών. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω τον κύριο Μάικ που είναι, φαντάζομαι, τα παιδιά στο αυτοκίνητο. Καλή σας ημέρα, καλά να περάσετε στο σχολείο. Ο Βασίλης είναι στην παρέα μας και λέει καλημέρα Άντι και fellow choicers. Γεια σου Ειρήνη, buongiorno Giovanni. Η Κριστίν λέει έσκησε ο Ακύλας, ισχύει. Και μισό. Έχουμε ανάλυση από τη Στάλο. Θέλετε να δούμε λίγο πώς θα περιγράφει η ακροάτριά μας η Στάλο, που είναι, ρε παιδί μου, από τις νούμερο ένα ακροάτριες, όπως και ο Βασίλης, γιατί τον αποκάλεσα number one choicer. Άρα καταλαβαίνετε, νομίζω αξίζει. Θα αφιερώσω αυτή την κουβέντα τώρα στην Στάλο. Μου το είπε η αλήθεια ότι θα μου στείλει θα μου στείλει ένα σιδηρόδρομο μήνυμα. Και εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, κάτσε μισό, γιατί πρέπει να το κάνουμε σωστά. Υπενθυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710, 97 710 710, για τα μηνύματά σας, για οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου, γιατί τα σχολιάζουμε όλα εδώ. Ξέρετε πως είναι η κατάσταση. Πού είναι ρε παιδί μου το opening EBU logo? Κάτσε ρε φίλε. Ναι. Λοιπόν, κάτσε, νομίζω εδώ είμαστε. Άρα, 97-710-710, να κερδίσω ακόμα λίγο χρόνο για να μπορέσω να βάλω την εισαγωγή μας. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι από τα στούντιο του Choice FM, όπου η Στάλο Κλεοβούλου από τη Λέμεσο έχει στείλει το μήνυμά της και περιγράφει τον χθεσινό πρώτο ημιτελικό. Μολδαβία, απλά όχι. Σουηδία, I like, γιατί I like electro music. Οι κοπέλες της Κροατίας τι παρίσταναν τάχα. Η Πορτογαλία ποιον μακαρίτη έκλαιαν. Της Γεωργίας το ρεφρέν ήταν απλά λα λα λα. Του Ιταλού είπαν του όσο γερνάς σταματάς να βάφεις το μαλλί κατά μαύρο, γιατί εν γελίο. Άντε να πω και κάτι καλό. Αρέσα μου πολλά της Φινλανδίας. Το Μοντενέγκρο, παρότι είχε ηλέκτρο μέσα, εθύμισε μου εξορκισμό. Αυτό η αλήθεια. Το σχολιάσαμε κι εμείς με την παρέα. Κλείνω την παρένθεση. Συνεχίζει Στάλο και λέει any none σε πιο νέο version. Για την Εστονία έχω απλά να πω πολλά μέτριο. Του Ισραηλίτη άρεσε μου πολλά η φωνή του και η μουσική. Θα συμφωνήσω. Γερμανία ελάτρεψά το, εχόρευκα πά στον καναπέν και καρακουκλάρα. Πολύ σημαντικό, το λέει μια γυναίκα αυτό. Του Βελγίου άρεσε μου μόνο η μουσική στο ρεφρέν. Ο Λιθουανός είδεν την σερομπότη εξωγήινο, δεν εξηγείται αλλιώς. Η τραγουδίστρια του Σαμαρίνο, λέει Στάλο, εν τα καταφέρει το 2021 που επίε με τον Φλωράιτα και εν τα καταφέρει τώρα με τον Boy George. Μα περίμενε, αυτό δεν το ξέρα. Ήξερα ότι έχει πάει η Γεωργία, το Σαμαρίνο, συγγνώμη, με τον Φλωράιτα, αλλά είναι η ίδια τραγουδίστρια? Τι πιάνεις βάρνα τους γνωστούς του εξωτερικού που δεν είναι καν της χώρας της και προσπαθεί να κάνει κάτι στη Eurovision? Θα συμφωνήσω πάλι. Oh my god, ένα παιχτό. Η τραγουδίστρια της Πολωνίας είναι φωνάρα, αλλά το τραγούδι χ. Και τέλος της Σερβίας, συνεχίζω το μήνυμα της Στάλος. Εντάξει. Και τέλος της Σερβίας ήταν δείγμα metal ή απομίμηση. Μόνο στο τέλος κάπως. Και εκνευρίστηκα με την ομιλήτρια. Ομιλήτρια. Με την εκφωνήτρια, αν θέλετε, του Ρικ, που είπε ότι από κοντά είναι γλυκά παιδιά. Τι σχέση έχουν τα ακούσματα με το πόσο καλός, κακός άνθρωπος είναι κάποιος? Αυτά. Εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε να πιντώσετε πάνω στις κουβέντες της Στάλος. Yes, άγγελέ μου, είναι η ίδια του Σαμαρίνο. Στάλο, αν θα είσαι όμως μόνιμη συνεργάτηδα της εκπομπής, θέλω να μου γράφεις τα κείμενά σου στα ελληνικά, ενώ να μην είναι κρίγκλης. Να μπορώ να τα διαβάζω πιο εύκολα. Γιατί κουράστηκα. Λοιπόν, καλημερούδια στη Βαλάντο. Να χαιρετήσω τη Γεωργία που λέει καλημέρα μαζί με τη Στάλο για Κροατία. Ο γιος μου σχολίασε αμά, εβάλα μας κατάρες άλλο.
Θέλω και άλλα μηνύματά σας και άλλα σχόλια στο Viber στο 97-710-710. Μ' αρέσει ο τρόπος που σχολιάζετε. Από όλα τα τραγούδια χθες, πέραν του Ακύλα, βεβαίως, ξεχώρισα όντως το τραγούδι της, του Ισραήλ, συγγνώμη. Πολύ, πολύ καλός. Πολύ καλός. Ναι. Άτε μωρέ, ιδιότροπε με τα γκρίκλισσα. Και ο Μάικλ, όχι, τα διάβασε σε γκρίκλισσα. Ναι. Γι' αυτό είναι σκάλωσα λίγο. Λοιπόν, κράξαμε. Σε στάλο, έπρεπε να σε κράξουμε. Πάω πίσω στην κουβέντα. Ναι, πολύ ωραία φωνή, ωραίο τραγούδι και ωραίο παιδί. Με καλή σκηνική παρουσία, θα έλεγα. Αυτά. Α, κάτσε να δούμε τι λέει η Μόνικα. Εμένα το φέρτο μου θυμίζει το I want it, I buy it τη Αριάννα. Spoiled. Ναι. Σωστό. Είμαι ήρωας, Μάικ μου, είμαι ήρωας. Τι να κάνω με σας εδώ πέρα που έμπλεξα. Choice FM. It's only.

Όμορφο τραγούδι, ωραίο από το Σόμπερ, με εναλλακτικό μήνυμα, αφού λέει ότι δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να αγαπήσω ξανά κάποιον άλλον, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι I don't wanna get dressed for a new person all over again. Άρα δεν θέλω να βγάλω τα ρούχα μου ξανά για κάποιον άλλον. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Μόλις ανέβασα ένα πολύ ωραίο story, εμπνευσμένο από τον Ακύλα και το Φέρτο. Πρωταγωνιστώ εγώ σε αυτό το story. Μπορείτε να το δείτε τόσο στο Choice FM Cyprus, στο Instagram, όσο και στο προσωπικό μου account Andy Παναγιώτου, το Παναγιώτου με Y. Και ρίξτε και ένα follow, έτσι, για να τα λέμε και εκεί πέρα. Ανεβάζω διάφορα. Κατά διαστήματα κράζω, αλλά τον τελευταίο καιρό προσπαθώ να είμαι λίγο πιο χαμηλών τόνων, γιατί you never know, που λέμε και στο χωριό μου. Καλημέρα σας, καλημέρα, σε ακούω, πάω προς αεροδρόμιο, θέλω το τραγούδι Lady Gaga, Bruno Mars, το Die With A Smile. Το κανονίσουμε, why not. Να χαιρετήσω ποιον, κάτσε μισό λεπτό, να χαιρετήσω την Εφη στο 97 7 10 7 10, επικοινωνείτε, που σχολιάζει τη Eurovision. Έτσι έχετε το βήμα να παρουσιάσετε την κριτική σας στο Viber στο 97 7 10 7 10. Καλημέρα, λέει, φαβορή η Φιλανδία και η Ελλάδα, ωραίο ραπ, η Ιταλία, ωραίο ρυθμικό, ακούσατε τη Γαλλία. Ναι, ναι, το έχω ακούσει, Εφη μου, ναι. Είναι όμως το τραγούδι. Λοιπόν, θέλω να πάω και στη Μαρία, όπου μου λέει καλημέρα, δεν ασχολήθηκα με την Eurovision εγώ, έχασα κάτι, wow. Εγώ είδα τη μισή Κύπρο σε συναυλία, μπορώ να πω. Και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, Μαρία μου, και είπα να σε ρωτήσω στον αέρα καλύτερα. Λοιπόν, πώς ήταν η συναυλία των Metallica? Έχω μάθει ότι περάσατε καταπληκτικά, όλοι παραμιλούν, αλλά πήρα και ένα σχόλιο το οποίο θέλω να το επιβεβαιώσω, να το διασταυρώσω μάλλον καλύτερα, που λέει ότι η φωνή του lead singer, τώρα μου διαφεύγει το όνομά του, δεν ήταν και τόσο καλή, ήταν λίγο κουρασμένος, κουρασμένη και η φωνή και ο ίδιος. Εντάξει, καταλαβαίνω στο μεταξύ τώρα, μετά από τόσα χρόνια στις επάλξεις όσο να είναι, αλλά είναι κάτι το οποίο το διέκρινες αυτό, δηλαδή απογοητεύτηκες? Ή τέλος πάντων είπες, άτε ρε, χάλασε λέει η φωνή του, ας πούμε, δηλαδή πώς το είδες? Για πες στο Viber, στο 97 7 10 7 10, επικοινωνείτε ευρύτερα για να πείτε τα σχόλια σας. Πάμε με τον Teddy Swims και τον Bad Dreams και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Listen to Choice FM online, www.choicefm.com.cy.

0: Δώσαμε μια εναλλακτική εκδοχή του τραγουδιού Die With A Smile, εμπνευσμένη βεβαίως από το Super Bowl, όπου είχαμε την σάλσα ερμηνεία της Lady Gaga. Η εκτέλεση αυτή, λέει ο Βασίλης, θυμίζει κάτι ξενοδοχεία 80's. Εγώ πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις λέω κρουαζιερόπλια. Κανονικά. Καλημέρα, Άντι μου. Ακύλα Φέρτο. Μα τι ωραία εκτέλεση αυτή που ακούσαμε τώρα. Die with a smile. Πολύ μου άρεσε, λέει η Μάρο. Η Γεωργία σχολιάζει και λέει ότι θύμισε λίγο Mon Amour του Σλιμάν. Λες και προσπάθησαν να το αντιγράψουν το όλο στυλ. Το τραγούδι της, του Ισραήλ, λέει. Είχαμε και το σχόλιο της Στάλος που μας λέει ότι ακούστηκαν και τα γιουχαίσματα από το κοινό. Είχε κάποιον τον οποίο μάλιστα τον έβγαλαν έξω που φώναζε για την γενοκτονία, για τα δεδομένα, για τα θέματα που αφορούν στην κατάσταση που επικρατεί στο Ισραήλ με την Παλαιστίνη. Ρώτησα τη Μαρία γι' αυτό με τη φωνή του lead singer των Metallica, του James Hetfield, και μου λέει όχι, δεν είχε αστάθειες, μόνο σε ένα τραγούδι το έχασε λίγο, αλλά βραχνάδα φάση. Εντάξει, σίγουρα έχει τη βάση, δεν μπορεί να ξαφανίστηκε η φωνή του, αλλά πιστεύω μπορεί και να είναι και λίγο κουρασμένη η φωνή του μετά από τόσα χρόνια. Ούτως ή άλλως έκανα ένα Google search εδώ πέρα για τους Metallica και μου βγάλε τις επόμενες συναυλίες που έχουν. Πάνε σε ρία από ό,τι κατάλαβα. Ρουμανία, Πολωνία, Γερμανία, Ελβετία, Γερμανία ξανά, Ιταλία, Ουγγαρία, Ιρλανδία και δεν μαζεύεται. Πάει δηλαδή μέχρι τώρα... Έχω δει μόλις μέχρι το 3 Ιουλίου και είναι, καταλήγουν Λονδίνο. Και φαντάζομαι συνεχίζουν, απλά δεν μου βγάλε τώρα όλες τις ημερομηνίες. Λοιπόν, πάρα πολλά τα σχόλια για τη Eurovision, για τους Metallica που συζητάμε, έτσι διάφορα βγάζουμε προς τα έξω. Υπενθυμίζω τα μήνυματά σας στο Viper στο 97 710 710. Καλημέρα στον Ανδρέα και στον Κωνσταντίνο. Ποιον άλλο να χαιρετήσω? Εντάξει, σας χαιρέτησα όλους λίγο ή πολύ, όσοι επικοινωνήσατε τουλάχιστον τώρα. Μου στείλε η Στάλο και μου είπε για την αφιέρωση που κάνει ο τραγουδιστής στο Metallica για τον Σπύρο, το αγόρι που νίκησε τον καρκίνο. Σοβαρά. Κάτσε να δούμε. Κάτσε να δούμε. Έχω.
1: Σπύρος, are you here? Σπύρος.
2: Όχι.
1: Our big wish, friend.
2: Θα κλάψω.
0: Τι λες? Φοράει και τα ακουστικά που φοράνε τα παιδιά και πιο πολύ τα βρέφια, αλλά και τα παιδιά, για να προστατεύσει τα αυτιά του, παρόλο που είναι σε συναυλία, εννοείται. Τι συγκινητικό πραγματικά. Λοιπόν, πάμε με περισσότερη μουσική και τα υπόλοιπα στη συνέχεια.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Είσαι ο καλύτερος DJ, Άντι.
1: Keep it locked. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
2: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
3: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου, Ρίο Μάρε τόνο σε ελαιόλαδο ή σε νερό, 3x80 γραμμάρια από 3,75, τώρα 3,25. Όλα τα λευκά γιαούρτια Χαραλαμπίδης Κρίστης, Στραγκάτο 450 γραμμάρια, 1,99. Σνακ Λούντζα, 1,5% λιπαρά, 150 γραμμάρια, τώρα 25% φθηνότερα από 3,40, τώρα 2,55. Μαγνούμ μίνι παγωτό κλασικό, αμύγδαλο και λευκή σοκολάτα, 8x55 ml, 5,95. Kellogg's All Brand Bars Δημητριακών με σοκολάτα, 6x40 γραμμάρια, 3,49. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
2: Και αν, από τη μαμά φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
4: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Για αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Choice FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρμεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
1: Choice FM.
6: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά, εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα, τι άλλο να κάνω?
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Your music, your choice. Hits only.
1: Your music, your choice, hits only. Μόνο εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Δεν βγαίνουν σήμερα οι λέξεις, δεν ξέρω γιατί. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Θέλω να σας υπενθυμίσω για αυτό το ωραίο για τον διαγωνισμό που τρέχει στην ΣΥΤΑ και στα So Easy Rewards. Αφού αν θέλεις επιγόντως διακοπές, που λέει και το τραγούδι, αν έχεις So Easy Rewards είναι εύκολο, εξαργυρώνεις stars και μπαίνεις στην κλήρωση για δύο δωροεπιταγές για διακοπές αξίας 2.000 ευρώ σε Κύπρο ή εξωτερικό. Μέχρι τέλος Μαΐου προλαβαίνεις. Για περισσότερα μπες στο sita.com.cy / rewards. Μια και δεν μου βγαίνουν λέξεις, να κάνω εγώ παρατηρήσεις τώρα που τις σκέφτομαι, έτσι που μου ήρθε ξεκάρφωτα. Δεν είναι προλαμβαίνω, δεν βάζουμε μη, είναι προλαβαίνω χωρίς το μη, και δεν είναι Οκτώβριος, είναι Οκτώβριος. Κάτι το οποίο παρατήρησα, τουλάχιστον για τον Οκτώβριο, ότι το κάνουν και στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι καθαρά δικό μας κουσούρι λόγω της κυπριακής διαλέκτου. Πάση περιπτώσει, αν θέλει μαθήματα κάποιος, αναφέρομαι σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά, όχι επειδή εγώ είμαι ο ηθήνων νους, καμία σχέση. Το έχω δουλέψει, το έχω μελετήσει, αλλά ναι, αν θέλει κάποιος συγκεκριμένα που έχει μεγάλο πρόβλημα, ιδιαίτερα μαθήματα, να κοπιάσει και μπορούμε να το κάνουμε και challenge αν θέλει, ο φίλος μου. Κάθε φορά και χειρότερα, ρε εσύ. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πού πας, είναι να τρελαίνεσαι. Ποιο είναι αυτό το πενθερά αντί πεθερά, αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Αυτό που μου λες, τα άλλο πενθερά, δηλαδή που βάζουν ένα νι, νομίζω πιο πολύ μου κάνει να είναι, ξέρω εγώ, λόγω των περίεργων τονισμών μας εδώ στην Κύπρο και λόγω της διαλέκτου και πάλι. Αλλά ναι, όχι και πενθερά. Εντάξει. Βεβαίως έχει ανθρώπους που δεν τους βγαίνει καν να πούνε πεθερά. Δηλαδή πάνε να πούνε πεθερά και ξέρω εγώ, βγάλουν τσούνες. Ποια είναι η έκφραση? Bad Bunny, Nueva York!
2: Nueva York!

0: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα. Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινα στο Δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
3: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
4: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
6: Choice FM.
2: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
8: Fiber to the Room να κάνεις.
9: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: More hits coming up next on Choice FM.

Just Might. Θα πάρω τον Bruno Mars τηλέφωνο και θα του πω: μπορώ να έρθω να κάνω τα φωνητικά στη συναυλία σου? Και θα πηγαίνω να κάνω το. Just Might. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Για άλλη μία καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Σας είπα σήμερα δεν βγαίνουν οι λέξεις. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, αυτό το είπαμε. Αλλά είναι και τα Choice Rewards, αυτό δεν το είπαμε τουλάχιστον αυτή την ώρα. Αφού λίγα stars μπορούν να σε πάνε πολύ μακριά, με τα Choice Rewards τα εξαργυρώνεις και μπαίνεις στην κλήρωση για δύο δωρεπιταγές διακοπών αξίας 2.000 ευρώ σε Κύπρο ή εξωτερικό. Όλο αυτό μέχρι τέλος Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy/rewards. Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Έχουμε ανάλυση από τον Βασίλη. Σήμερα είναι η ημέρα του ακροατή. Θα το καθιερώσουμε. Θα είναι τις Τετάρτες. Θα έχουμε και Quiz of the Day συνήθως, αλλά σήμερα επειδή το γκαινιάζουμε, θα το πάμε καθαρά έτσι με δικά σας μηνύματα. Λέει ο Βασίλης: οι Metallica σίγουρα άλλαξαν από τότε που αγόρασα μαθητής γυμνασίου την κασέτα Master of the Puppets το 87. Μαλάκωσαν, λέει, ορίμασαν, έγιναν πιο προσιτοί σε ευρύτερο κοινό. Δεν είναι κακό αυτό. Σε κάποιους αρέσει, σε άλλους όχι. Έχεις κάνει μια πολύ σωστή ανάλυση, γιατί για πολλούς η Metallica είναι εμπορική. Δεν αλλάζει το μεγαλείο των ανθρώπων αυτών και την πορεία που χάραξαν, την ιστορία και βεβαίως την δημοτικότητά τους και το ότι είναι μέχρι σήμερα ενεργοί και τραγουδάνε και βγάζουν κομμάτια, εν πάση περιπτώσει. Η καλύτερη συναυλία της ζωής μου, λέει η Μαρία, χαίρομαι ιδιαιτέρως. Η Ραμόνα σχολιάζει κάτι άλλο το οποίο είχαμε στην προηγούμενη μας κουβέντα που αφορούσε στον τρόπο έκφρασης και στα λάθη που γίνονται με τη γλώσσα. Και εδώ βεβαίως δεν είναι θέμα λάθους, είναι τρόπος έκφρασης. Λέει για την τσάντα των Λεμεσανών. Ναι. Είναι μοναδικό. Και σε κάθε πόλη έχουμε τον τρόπο έκφρασης μας, λίγο ή πολύ. Αλλά δεν έχουμε και πάρα πολλές διαφορές, εντάξει. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα που έχει πολλά χωριά που είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος ομιλίας. Και είναι ανάλογα με την περιοχή. Ξέρω εγώ τα Βλάχικα, για παράδειγμα. Βάζει περιπτώσει. Πάμε παρακάτω, πάμε να συντονιστούμε λίγο. Jay Baldwin, Willie William, Miguende, στα 9 λεπτά μετά τις 8 και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια. Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Ο λόγος σε εσάς. Έχετε τον λόγο, εν πάση περιπτώσει. Side of the talk. Switch to Choice FM. 10 hits every hour on the hour. Choice FM 98.2 and 104.3.

Until June και Sleepless, κάπου στα 20 λεπτά μετά τις 8, για άλλη μια καλημέρα. Εδώ είστε, εδώ που απολαμβάνουμε την καλύτερη ξένη μουσική. Εύη μου, good morning. Έκανες κάτι πολύ ωραίο. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Α, έχει να κάνει με το comment για την τσάντα που έλεγα προηγουμένως για τους Λεμεσανούς. Και εσύ είσαι Βέρα Λεμεσανή και θέλεις να το σχολιάσεις. Αλλά πόσο ωραίο το που κάνεις, δηλαδή. Παιδιά, να σας πω. Δεν το παιδιά, δεν μπορώ. Θυμίζει μου το συγκεκριμένο τύπο και την παρέα του. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Έστειλε μήνυμα σε λάθος σταθμό και τους έστειλε καλημέρα, Άντι. Στους πρώην, παιδί μου, έστειλε. Τώρα τι να συζητάμε. Έστειλε στους πρώην καλημέρα, Άντι. Και τις απάντησαν κιόλας, μάνα μου ρε, πολλά χαιρετίσματα. Λάθος συχνότητα. Και εκτιμένη ταχύτητα. Ναι, καταλαβαίνω, δεν σε παρεξηγώ. Μια χαρά, σιγά. Λοιπόν, πού άλλο να ακούσετε τόση ειλικρίνεια? Δεν πιστεύω να υπάρχει κάπου αλλού που να μπορείτε να ακούσετε τόση ειλικρίνεια. Α, η Ραφαέλα εδώ λέει, έκλαψα. Ναι. Έστειλε στους πρώην και στην πρώην και απάντησαν και με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, not bad, θα έλεγα, αλλά οκ, okay, ναι. Πολλά καλή, στείλε της καφέ να ξυπνήσει, λέει. Ωραίο. Λοιπόν, έχω κάτι άλλο το οποίο μπορούμε να κάνουμε που αφορά σε διαγωνισμό. Θα στείλετε τώρα στο Viber στο 97 7 10 7 10 την ένδειξη Guapa και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας, γιατί έχουμε opening για άλλο ένα καλοκαίρι όπου θα πούμε το Guapa Guapa. Guapa. Διεκδικείτε μέσα από το διαγωνισμό, ο οποίος ολοκληρώνεται αυτή την Παρασκευή, ένα VIP τραπέζι για 4 άτομα πίσω από το DJ Box. Ο τυχερός ή τυχερή θα έχει την ευκαιρία μαζί με τους φίλους του της να γνωρίσουν τους DJ που θα παίζουν εκείνη τη μέρα και μπορούν να βγάλουν και φωτογραφία μαζί τους. Ξεκινάμε 12 η ώρα το μεσημέρι. Τι μου στέλνεις ρε Ραφαέλα, για συγχύσμαι. Έγραψε μου Tomorrowland, Ραφαέλα Αντρέου. Tomorrowland είναι η Tomorrowland της Κύπρου, το Guapa. Λοιπόν, 12 η ώρα θα είναι ο Μάριο, ο Guapa DJ Winner. 2 η ώρα Kate Ivy. 3 η ώρα China 126. 4 με 5 θα είναι ο Guaparazzi. Στις 5 η ώρα ο Sof. 7 με 8.30 Alex Stein και 8.30 με 10 Blondex. Αυτό είναι το lineup για το μεγάλο opening 17 Μαΐου, δηλαδή αυτή την Κυριακή, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ. Θα γίνει χαμός. Αν θέλετε λοιπόν να μπείτε στο Guapa και να φιγουράρετε σε ένα από τα VIP τραπέζια πίσω από το DJ Box, θα στείλετε μήνυμα τώρα στο Viber στο 97 7 10 7 10, γράφοντας Guapa και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας. Συμμετέχετε στην κλήρωση και διεκδικείτε ένα VIP τραπέζι για 4 άτομα. Guapa και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber στο 97 7 10 7 10. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: BBRX and Faithless, New Religion, προηγουμένως Sabrina Carpenter, Man Child, και ακούσαμε και Zerp μαζί με TY Dolla Sign και Wiz Khalifa, εδώ όπου απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Σήμερα, thank God, it's Wednesday! Ελάτε, καλημέρα! Έχω και την Νατάσα Τούρζα στην άλλη γραμμή. Έλα, Νατάσα, πες μια καλημέρα στους ακροατές.
1: Καλημέρα, όλη μέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, εδώ συζητάμε για τα της Eurovision.
0: Έτσι, αυτά συζητάμε. Και εσένα γενικά πώς σου φάνηκε ο Ακύλας?
1: Μου άρεσε πάρα πολύ και έχω να... ακούγομαι καλά?
0: Βεβαίως.
1: Και έχω να σας πω, παιδιά, ότι στη φάση εκεί με το τραγούδι, μόλις μπαίνει, λέει για τη μαμά, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω να σας πω ότι τρέχαν τα μάτια μου, συγκινήθηκα πάρα πολύ.
0: Και ενώ το έχουμε παρακολουθήσει αυτό, πάλι σου έχει προκαλέσει αυτή τη συγκίνηση?
1: Όχι, πρώτη φορά μου την προκάλεσε, να ξέρεις, τόσο έντονα. Πριν δεν με άγγιζε και τόσο, να σου πω την αλήθεια. Τώρα που το είδα έτσι ολοζώντανα, ολοκληρωμένα, συγκινήθηκα, δηλαδή τρέχαν τα μάτια μου και δεν το καταλάβαινα ότι τρέχανε.
0: Πόρεση, εντάξει, ναι, άμα το λες αυτό.
1: Και διασκέδαζα, ξέρω εγώ, τραγουδούσα, μου άρεσε, ήμουν φαν, αλλά τρέχανε τα μάτια μου.
0: Το άλλο τώρα, το αντίπαλο δέος, πώς σου φάνηκε η Φινλανδία?
1: Εντάξει. Είναι ωραίο και της Φιλανδίας, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι ωραίο.
0: Είναι λίγο όμως, εγώ ανατρίχιασα την πρώτη φορά που το παρακολουθήσα. Μια και λες για τη μαμά του Ακύλα, να σου πω ότι
1: ναι.
0: Όταν είδα τη Φιλανδία μέσα από το YouTube, ναι, λέω πόρε φίλε, εντάξει, ανατριχιαστικό. Το είδα χθες, δεν είχε κανένα λάθος, ήταν ολόσωστο και με το βιολί να είναι live, τα είπαμε αυτά, που τους επέτρεψαν να παίξουν ζωντανά το βιολί. Λέω εντάξει. Επειδή είχαμε το περσινό που είχε λίγο όπερα, το προπέρσινο, δηλαδή κουράστηκα λίγο με αυτά τα τραγούδια.
1: Κοίτα, ο Ακύλας θεωρώ ότι μου άρεσε περισσότερο από όλα, τουλάχιστον τα χρήσινα.
0: Αντικειμενικά,
1: Ναι, τώρα περιμένουμε και την Κύπρο μας την Πέμπτη.
0: Για να δούμε.
1: Ναι, μεγάλη αγωνία κι αυτή.
0: Εγώ θα...
1: δεν ξέρω.
0: Να σου πω, θα σου κάνω καταρχάς η πρόβλεψή μου πριν καν φτάσουμε σε αυτό το σημείο όπου ο Ακύλας πλέον είναι το απόλυτο φαβορί, ήταν ότι θα είναι στην τριάδα. Πλέον πιστεύω ότι με λίγη τύχη εντός εισαγωγικών, λίγο με το πώς σκέφτονται οι χώρες, μπορούμε και να το σηκώσουμε. Είμαστε πολύ κοντά στο να το σηκώσουμε.
1: Να σου πω την αλήθεια, με το που το είδα να... στη φάση αυτή που σηκώνει, που προσωμιώνει τη λύρα που είχε και η Έλενα Παπαρίζου, θυμάσαι.
0: Τέλειο τα...
1: ήτανε...
0: Αυτό είναι σκόπιμο, αυτό το κάνανε σκόπιμα.
1: Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ, πολύ ωραίο επικοινωνιακό κόλπο και σου βγάζει ένα vibe, ξέρεις ότι μπορεί να το σηκώσει η Ελλάδα, δεν ξέρω, θα δείξει.
0: Ναι, δεν μπορώ να είμαι 100% σίγουρος, κανείς μας, αλλά θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά και ξέρεις, θα γίνει η Θεσσαλονίκη άμα είναι να γίνει ο διαγωνισμός, αυτό δήλωσαν.
1: Αλήθεια λες, ναι. Δεν το παρακολούθησε αυτό.
0: Ναι, δηλώνεις από πριν, δεν ξέρω αν είναι μόνο τα φαβορί, αλλά δηλώνεις από πριν εάν μπορείς να κάνεις τον διαγωνισμό και πού θα τον κάνεις τον διαγωνισμό. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα πάνε Αθήνα, θα πάνε Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη πού όμως ρε παιδιά?
0: Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Ναι.
1: Θα πάω να κάνω και γεωγραφικό τέτοιο, να, τα στάδια και τέτοια που
0: ναι.
1: Τι στην Τούμπα ξέρω.
0: Δεν έχω ιδέα, δεν έχω πάει. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει. Και για να το κλείσουμε, μιλώντας για την Κύπρο, εξ αρχής, έτσι όπως το είδα, πίστευα θα είναι στη δεκάδα και ακόμη το πιστεύω. Νομίζω θα περάσει πανηγυρικά στον τελικό και βλέπω την Κύπρο να τερματίζει κάπου στα πρώτα 10 τραγούδια. Δηλαδή, επιμένω και στην. Όχι, μάλλον έχω αλλάξει την άποψή μου για την τριάδα του Ακύλα. Θεωρώ μπορεί να το σηκώσει και είχα εξ αρχής την ίδια άποψη για την Αντιγόνη ότι θα είναι στη δεκάδα, την τελική.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι και παραπάνω η Αντιγόνη.
0: Δηλώσεις.
1: Δεν ξέρω, λέω.
0: Τέλεια. Okay, λοιπόν, κάτσε εσύ στη γραμμή για να συζητήσουμε τα υπόλοιπα που δεν είναι για τον αέρα. Περίμενε. Και πάμε παρακάτω, πάμε με περισσότερη μουσική. Το επόμενο τραγούδι είναι στο πλαίσιο της New Music Wednesday. Θα ακούσουμε καινούριο τραγούδι από την Charlie XCX και το τραγούδι με τον τίτλο Rock Music.

0: Choice Top 5. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
3: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
4: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
3: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
5: Looking for property? Don't search everywhere. All the properties in one place. Visit www.properproperty.com.cy and find what you're really looking for. Proper Property Marketplace.
6: Ραντεβού απόψε. Κλείσε Ακακίκο. Ατμόσφαιρα, γεύση, εμπειρία. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
7: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
0: Choice FM.
8: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
9: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο, τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
10: Fiber to the Room να κάνεις.
11: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Ray και Where is my husband εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, όπου εάν το μυαλό σου είναι ήδη σε διακοπές, αν και βιάζεσαι λίγο, εντάξει, πάνε και άλλοι άνθρωποι Μάιο διακοπές καλοκαιρινές, αλλά νομίζω δεν το νιώθουμε ακόμη ότι είμαστε έτοιμοι για διακοπές. Ακόμη δεν χαλαρώσαμε από τις διακοπές του Πάσχα, άμα το καλώς σκεφτείς. Εν πάση περιπτώσει, μπορείς να το κάνεις πραγματικότητα μετά από όλη αυτή την παρένθεση. Με τα So Easy Rewards εξαργυρώνεις τα stars σου και μπαίνεις στην κλήρωση για δύο δωρεοπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για Κύπρο ή εξωτερικό. Όλο αυτό μέχρι τέλος Μαΐου προλαβαίνεις ξεκάθαρα. Μπες τώρα στο sita.com.cy / rewards. Έρχονται σε λίγο τα ζώδια. Έτσι όπως... κάτσε. Δεν είχα χθες να σας πω ένα θέμα. Ναι, θα το πούμε αυτό. Πώς πίνει τον καφέ του το κάθε ζώδιο. Δεν θα σας πω προβλέψεις. Θα σας πω αυτό που υποσχέθηκα χθες. Γι' αυτό πρέπει να το ετοιμάσω. Πάμε σε καινούργιο τραγούδι στο πλαίσιο της New Music Wednesday. Μπόλικες οι καινούργιες κυκλοφορίες. Θα πάμε στην Madonna. Όχι, δεν είναι Madonna αυτή. Τι λέω? Όχι, κάτσε, μισό. Οργάνωση, μιλάμε από οργάνωση, δηλαδή σκίζω. Θα πάμε στην Καπριέλα Ροζ και στον Κάμερον Βίτκομπ και θα ακούσουμε το τραγούδι τους Think About Me. Καινούργια τραγούδια τα οποία ενδεχομένως να καταφέρουν να εισέλθουν στο playlist του Choice FM, μπορεί και όχι. Γι' αυτό και το παρουσιάζουμε το κάθε τραγούδι ξεχωριστά κάθε Τετάρτη.

0: You and featuring Sharon and Adele in A Doubt of Love. Πολύ αγαπημένο τραγούδι εδώ στον Choice FM. Και κλείνω την ώρα λέγοντάς σας για ένα πολύ ωραίο event το οποίο θα έχουμε την Κυριακή και θα είμαι παρέα με το τέρι μου. Είναι το τέρι μου, η Νατάσα η Τουρζα μου, τουλάχιστον ραδιοφωνικά, γιατί στη ζωή έχει έναν άλλον, το Γιώργο Ρούσο, που είναι και αυτός ραδιοφωνικός παραγωγός. Λοιπόν, θέλω να σας πω για το event, το οποίο είναι στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μονοβόλικου, στη Λεμεσό. Σας καλεί όλους σε ένα πανηγύρι αγάπης από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Η αυλή του Αρχαγγέλου γεμίζει με ζωή, με καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παιχνίδια για όλες τις ηλικίες και πολλά εδέσματα. Εμείς θα είμαστε εκεί σε ένα live link από τις 11 το, από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, με την Νατάσα Τούρζα, να σας μεταφέρουμε το κλίμα της εκδήλωσης. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για στήριξη άπορων παιδιών και οικογενειών της ενορίας. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ καλός ο σκοπός. Σας περιμένουμε όλους λοιπόν ανεξαιρέτως αυτήν την Κυριακή 17 του Μάη από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μονοβόλικου στη Λεμεσό. Θα χαρώ πολύ να σας δω από κοντά. Keep it locked, locked. More is coming up next.
1: Choice FM. Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
2: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της, σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
6: Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Nuts Get Pub Breakfast μέχρι τις 12.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Oh my god, πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nuts Get Pub.
9: Choice FM.
10: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά, εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα, τι άλλο να κάνω.
11: Fiber to the room να κάνεις.
12: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
14: More hits coming up next on Choice FM.

Alex Warren και Fever Dream, κάπου στα 5 λεπτά μετά τις 9. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Τι κάνετε, πως είστε? Ελπίζω πραγματικά όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο σήμερα σε Quiz of the Day. Είπαμε να το πάμε λίγο πιο χαλαρά και συζητάμε διάφορα, όπως για παράδειγμα αυτό που μπορούμε να συζητήσουμε τώρα, που αφορά στο τέλος εποχής, όπως όλα δείχνουν, για ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της ποδοσφαιρικής κουλτούρας. Μετά από σχεδόν 60 χρόνια συνεργασίας με τη FIFA, η Panini χάνει τα δικαιώματα παραγωγής των επίσημων αυτοκόλλητων και συλλεκτικών καρτών του Παγκοσμίου Κυπέλου, ανοίγοντας το δρόμο για μια νέα εποχή στον χώρο των συλλεκτικών αντικειμένων, αλλά αφήνοντας σίγουρα και μια νότα νοσταλγίας στους απανταχούς συλλέκτες. Μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια. Η FIFA ανακοίνωσε

Έγινε και με τα βίντεο παιχνίδια που θέλησε ή θέλει, τέλος πάντων, γιατί είμαι και λίγο εκτός τα τελευταία χρόνια, να κάνει δικό της παιχνίδι. Άρα έχει διακόψει τη συνεργασία με την EA Sports που πλέον βγάζει δικό της, γιατί έχει τα δικαιώματα ομάδων. Τέλος πάντων, δεν τα ξέρω και πολύ καλά, δεν θέλω να σας πω λανθασμένες πληροφορίες, αλλά καταλάβα ότι αναθεωρεί πολλά συμβόλαια η FIFA. Πάμε με την Dua Lipa και το Illusion. Α, στο μεταξύ θα έχουμε νέα του Μουντιάλ στο πλαίσιο της εκπομπής μας τον Ιούνιο, να είστε εδώ, γιατί έχουμε στην Digital 3 την καλύτερη ομάδα, αντιλαμβάνεστε, και έχουμε το απόλυτο αθλητικό site που είναι στο roster της Digital 3, συγκεκριμένα είναι το kerkida.net, και θα έχουμε βεβαίως αθλητικογράφους από το kerkida.net να μας λένε τα του Μουντιάλ. Dua Lipa Illusion, και σε λίγο ακούμε και άλλα καινούργια τραγούδια στο πλαίσιο της New Music Wednesday. Tired of the talk? Switch to Choice FM. 10 hits every hour, on the hour. Choice FM, 98.2 and 104.3.

0: Ανεβάζουμε θερμοκρασία με τον Sean Paul. Προηγουμένως ακούσαμε τους Huntrix K-Pop Demon Hunters. Και ήταν και η Sia με το Gimme Love και η Dua Lipa που προανήγγυλα. Εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Πάμε να δούμε τώρα το θέμα που υποσχέθηκα από χθες. Τι καφές θα ήταν κάθε ζώδιο με βάση τα χαρακτηριστικά του.
1: Ο πόλεμος στον άστρο.
0: Ξεκινάμε κλασικά με τον κριό, ο οποίος είναι εσπρέσο. Όπως ακριβώς ένας κριός, ο εσπρέσο είναι ισχυρός, άμεσος και δίνει μια γρήγορη ενεργειακή όθηση. Πάμε στον τάφρο, στον τάβρο, που είναι καφές Βιενουά. Ο τάβρος είναι πολύ γνωστός για την αγάπη του προς την απόλαυση και την άνεση, κάτι που αντικατοπτρίζεται σε έναν πλούσιο καφέ με σαντιγί όπως είναι ο Βιενουά. Πάμε στους διδύμους με τον φραπέ. Ευέλικτος και κοινωνικός, ο φραπές αντιστοιχεί στη διπλή φύση των διδύμων. Ακολουθεί ο καρκίνος με τον ελληνικό ή αν θέλετε κυπριακό. Ο καρκίνος, γνωστός για τη θερμότητα και τη φροντίδα του, συνδέεται με έναν παραδοσιακό ελληνικό κυπριακό καφέ. Λέων, Black Ivory Coffee, ο πιο ακριβός καφές του κόσμου, που άλλο θα αντιστοιχούσε. Μην του μιλήσετε βέβαια για τον τρόπο παραγωγής του, γιατί είναι ο μεγαλοπρεπέστατος Λέων που αντικατοπτρίζεται από τον Black Ivory Cafe, γιατί γνωρίζει την αξία του και είναι σίγουρα υψηλή. Παρθένος. Ο Παρθένος είναι καφές φίλτρου, οργανωτικός και αποτελεσματικός, φιλτράροντας τα πάντα. Ο Ζυγός, γνωστός για την αγάπη του προς την ισορροπία και την αρμονία, αντικατοπτρίζεται με μία μόκα, που είναι η τέλεια ισορροπία μεταξύ εσπρέσο, κακάο και αφρού, που πάντα προσφέρουν μια γλυκιά γεύση και συμβολίζει την αρμονία που αναζητά ο Ζυγός. Σκορπιός. Ο Σκορπιός είναι μυστηριώδης και συνδέεται με έναν ριστρέτο, τον πιο συμπυκνωμένο και έντονο εσπρέσο στην αγορά. Κάτσε να κάνουμε ένα restart.
1: Ο πόλεμος στον άστρο.
0: Απομένουν 4 ζώδια και ο καφές τους. Πώς θα ήταν το κάθε ζώδιο ξεχωριστά αν ήταν καφές? Πάμε λοιπόν στον τοξότη. Αιώνιος ταξιδιώτης και αναζητής της γνώσης, θα μπορούσε να είναι αυτός ο διαφορετικός ο καφές με το εξωτικό όνομα που παρασκευάζεται με ελαφρά βρασμένο στον ατμό γάλα χωρίς αφρόγαλα. Ο καφές Κορτάτο. Ο εγώκερος είναι διπλός εσπρέσο. Και ναι, ισχύει απόλυτα. Είναι το ζώδιο μου. Σοβαρός και αποφασιστικός, ο εγώκερος συνδέεται άμεσα με έναν διπλό εσπρέσο που δίνει την απαραίτητη ενέργεια στον κάθε εργασιομανή. Η δύναμη και η ενέργειά του διπλού εσπρέσο αντανακλούν την αφοσίωση και την εργατικότητα του εγώκερου. Ο υδροχός είναι ανεξάρτητος και καινοτόμος και δεν θα πίνε έναν απλό καφέ, ένας ελληνικός ή αραβικός καφές αρωματισμένος με σπόρους κάρδαμου είναι κάτι εξίσου μοναδικό και ιδιαίτερο, όπως η προσωπικότητα του υδροχώου. Και τέλος οι ιχθύες, όχι και τόσο γνωστός ο καφές μάλλον, αλλά σίγουρα πεντανόστιμος, ζεστός καφές με χυμένο παγωτό βανίλια από πάνω να αντικατοπτρίζει την πολύπλοκη και μοναδική προσωπικότητα του ιχθύ. Και το όνομα αυτού, Αφογκάτο. Τι λέτε, ταυτίζεστε? Με ενημερώνετε στο Viber στο 97 710 710.
1: Ο πόλεμος στον άστρο.

0: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
1: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο. Είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun. From 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
3: Choice FM.
4: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
5: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά, εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα, τι άλλο να κάνω?
6: Fiber to the Room να κάνεις.
7: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής οκροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only.
2: Τι ερώτηση είναι αυτή? Φυσικά, Hits Only από τον Choice FM. Αυτό θα πείτε στην περίπτωση που σας καλέσουν και σας ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούσατε χθες. Και επειδή τώρα ξεκαθαρίζει και το τοπίο με τις εκλογές, θα ολοκληρωθούν οι βουλευτικές, το πιο πιθανό να σας πάρουν για ραδιόφωνο παρά για κάτι άλλο σχετικό. Εντάξει, παρέα εδώ, τι κάνει? Όλα έτοιμα?
3: Τεχνή.
2: Θυμήσατε το δημοτικό τώρα εδώ πέρα, ναι, με τη γόμα και αυτά. Τέλος πάντων, ετοιμάζουμε βιντεάκι με την Νατάσα Τούρζα. Η γόμα, κόλλα.
3: Α, γόμα.
2: Ναι.
3: Α,
2: γόμα. Ένα ξανακούσει το γόμα.
3: Το ζεστήρι. Γόμα
2: πηγαίνει. Ναι, γόμα για μας είναι το... είναι, ξέρω και για το σβηστήρι ότι είναι γόμα, αλλά είναι η κόλλα.
3: Κοίτα.
2: Εντάξει. Και μην με ρωτήσεις που κολλά αυτό. Λοιπόν, οκ, okay, να φύγω. Δεν το κατάλαβες, άμα είσαι... Αυτά πρέπει να τα ξεσκίζει λίγο άμα θα γίνει στέρι μαζί μου. Και πριν έλεγα για σένα, κάτι έλεγα, αλλά ξέχασα. Κάτι έλεγα για σένα πάλι. Λοιπόν, οκ, okay, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο πρωί-πρωί στις 6:30. Αύριο που θα έχουμε και τον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision. Και η αλήθεια να λέγεται κάτι σχετικό ετοιμάζουμε, κάτι που έχει να κάνει με τη Eurovision. Θα το δείτε αύριο στο account του Choice FM στο Instagram και στο account του Choice FM στο TikTok.
3: Θα ήθελα να είμαι σημειοφόρος.
2: Εντάξει, σημειοφόρος δεν θα γίνεις ποτέ, γιατί είσαι κοντή. Καλή συνέχεια. Bye bye. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς. Για τον Chef Fandy, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύο το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
3: Κάθε πεταγιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Pike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
6: More hits coming up next on Choice FM.

0: Πολύ καλή μας ημέρα, βρε παιδιά. Τι κάνετε, πώς μου είστε, πώς μου ξυπνήσατε σήμερα. Τεταρτίτσα σήμερα, 13 ο μήνας. Δεν έχει κάτι που λένε. Είναι για την Τρίτη και 13 ή την Παρασκευή. Τετάρτη δεν πιάνετε, οπότε μια χαρά. Πω, πω, χράτσα, χρούτσα, ακούγεται όλο ρε άντε.
1: Τζαλά, τζαλά,
0: πω, πω, εδώ. Πώς το λένε, όχι μετακομίσεις. Εδώ τακτοποιεί το στούντιο, γυρίσαμε ένα ανακαινήσεις. Ναι, τα κάνει όλα και συμφέρει ο Αντιπαναγιώτου, παιδιά. Σε 2 δευτερόλεπτα τα έβαλε όλα στη θέση του. Αυτά είναι, άξιος αγόρι μου, άξιος.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. 98-2-104-3-FM ζωντανά. Θα κάνουμε παρεούλα για 2 ώρες. Έχουμε ξεκινήσει φυσικά με non-stop 10 και πολύ πολύ μουσική. Μηνυματάκια περιμένω. Τι κάνεις?
2: Δοκίμασε λίγο αυτό να δεις πως είναι. Είναι πολύ ωραίο, χαλαρωτικό.
3: Αυτό πάντα ήθελα να το κάνω.
2: Να το κάνεις γενικότερα.
3: Ναι, αλλά είμαστε πολύ κοντά.
2: Γιατί
3: τώρα κοινικά.
2: Είσαι σε πολύ ψηλά ντεσιμπέλ και γενικά θέλω να τα ρίξεις λίγο.
3: Είμαστε πολύ κοντά όμως και νιώθω λίγο άβολα.
2: Αφού θα γίνεις το τέρι μου.
0: Λοιπόν, μηνυματάκια στο Viber, στο 97-710-710 και εγώ σ' αγαπώ, φύγε τώρα κι εσύ. Λοιπόν, και πάμε, έχουμε ξεκινήσει ήδη, πάμε να ακούσουμε πολύ μουσική non-stop 10 φυσικά εδώ στον Choice FM.
4: Tired of the talk, switch to Choice FM. 10 hits every hour, on the hour. Choice FM, 98.2 and 104.3. We will

0: φυσικά είμαστε στα μέσα της εβδομάδας ακριβώς, Νταν, Τεταρτίτσα σήμερα και σας πάω αυτό το Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα αυτή την Κυριακή 17 του Μάη, όπου έχουμε ραντεβού παιδιά στη Λεμεσό με κάτι πάρα πολύ όμορφο. Ο Ιερός Ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μονοβόλικου σας καλεί όλους και εμείς μαζί σας προσκαλούμε σε ένα πολύ μεγάλο πανηγύρι αγάπης από τις 9.30 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Η αυλή του Αρχαγγέλου γεμίζει ζωή με πολύ μεγάλο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παιχνίδια για όλες τις ηλικίες και φυσικά πολλά πολλά εδέσματα. Δεν θα λείπουμε από εκεί, θα είμαστε εκεί, Choice FM ολοζώντανα, 11 με 1 το μεσημέρι. Άντι Παναγιώτου και εγώ εκεί, το τσιμπούρι από δίπλα του, θα είμαστε εκεί, μεταφορικά τσιμπούρι, γιατί εντάξει είμαστε πακετάκι, ωραίο, δεν μπορείς να τα αγνοήσεις αυτό. Λοιπόν, θα βρισκόμαστε εκεί ολοζώντανα να σας μεταφέρουμε το κλίμα της εκδήλωσης. Θα είμαι και με τα παιδιά μου εγώ μαζί, γιατί ξέρετε τώρα, παιδικό πανηγύρι, παιχνίδια, φαγητό, μουσική, θα γίνεται χαμούλης. Οπότε σας προσκαλούμε με πολύ αγάπη να έρθετε, να σας δούμε από κοντά, να περάσουμε όμορφα έτσι για να... Και το πιο σημαντικό από όλη αυτή την εκδήλωση που γίνεται είναι ότι όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη άπορων παιδιών και οικογενειών της ενορίας. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της, σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
2: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Choice FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρμεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: Hits only. Hits only.

0: The Onyssus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
1: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
4: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
5: Όταν η εταιρεία θέλει να χτυπήσει κέντρωση διασκέδασης στο φαγητό και στο ποτό, χτυπάει κράτηση στο Shooters, στο Nugs Head Pub.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Nugs Head Pub.
8: Choice FM.
9: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.

0: Και από 22η μας ώρα κάναμε με τον Bruno Mars και το I Just Might. Είμαστε στα 7 λεπτάκια μετά τις 11 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Choice FM στους 98.2 και 104.3. Παρεούλα μου για αυτή την ώρα φυσικά έχω το Dionysus Mansion, την έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Και πάμε τώρα να δούμε και κάποια ζώδια, τρία συγκεκριμένα, τα οποία λέει θα έρθουν αντιμέτωπα με επαγγελματικές αλλαγές. Κάτσε να δω πότε θα έρθουν αντιμέτωπα όμως, αυτή την εβδομάδα. Ναι, όχι, πριν την άφιξη του καλοκαιριού. Ξεκινάει από σήμερα και ως το τέλος του καλοκαιριού λέει θα έχουν ραγδαίες επαγγελματικές αλλαγές. Πάμε μαζί να δούμε ποια είναι αυτά τα τρία ζώδια. Βλέπω ο Δίδυμος, ο οποίος βρίσκεται σε μια περίοδο μεγάλων αποφάσεων. Το επόμενο διάστημα αναμένεται λέει να δεχτεί προτάσεις που μπορούν να αλλάξουν τη μέχρι τώρα επαγγελματική του πορεία. Μάλιστα, κάποιοι λέει θα μπουν σε ένα νέο εργασιακό περιβάλλον, ενώ άλλοι θα αποφασίσουν να αφήσουν πίσω τους μια κατάσταση που τους πίεζε εδώ και καιρό. Μετά ακολουθεί και ο Παρθένος, όπου για τους Παρθένους ο Μάιος φέρνει ανακατατάξεις που σχετίζονται λέει με συνεργασίες και ευθύνες. Είναι πολύ πιθανό να αλλάξουν ρόλο μέσα στη δουλειά τους ή να αναλάβουν ένα σημαντικό νέο project που θα τους βγάλει από την ζώνη ασφαλείας τους. Παρότι οι απαιτήσεις αυξάνονται, οι κόποι τους φαίνεται να αρχίζουν επιτέλους να βγάζουν καρπούς και να αναγνωρίζονται. Και το τελευταίο ζώδιο που έχω εδώ στη λίστα μου είναι ο Υδροχόος, όπου είναι από τα ζώδια που βιώνουν τις πιο απρόβλεπτες εξελίξεις μέχρι να έρθει και το καλοκαίρι. Ξαφνικές αλλαγές βλέπω στο επαγγελματικό περιβάλλον, νέες συνεργασίες ή ακόμη και μια πρόταση που δεν περίμεναν καθόλου θα τους έρθει και θα τους ανοίξει νέο δρόμο. Το διάστημα αυτό μέχρι και το καλοκαίρι ευνοεί όσους έχουν τολμήσει να πάρουν ρίσκα και να κυνηγήσουν κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα, και οι ευκαιρίες φυσικά για αυτά τα τρία ζώδια εμφανίζονται από εκεί που δεν το περιμένουν.
1: Choice FM non-stop 10. Always at the top of the hour. Always the best hits. Choice FM.

Μια δυναμική έναρξη καλοκαιριού ετοιμάζει το Guava Beach Bar στη Λεμεσό, το αγαπημένο Guava, επιστρέφοντας για ακόμη μία χρονιά ως το απόλυτο σημείο συνάντησης δίπλα στη θάλασσα, και αυτή την Κυριακή 17 του Μάη από τις 12 μέχρι και τις 10 το Guava ανοίγει τις πόρτες του και καλεί όλο τον κόσμο έτσι να ζήσει μια μέρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντική καλοκαιρινή διάθεση. Το φετινό opening λοιπόν υπόσχεται μια εκρηκτική εμπειρία με διεθνείς και τοπικούς DJs να ανεβαίνουν στα decks και να τα δίνουν όλα. Το πρόγραμμα λοιπόν ξεκινά από νωρίς το μεσημέρι και θα δώσει την ευκαιρία στους επισκέπτες να απολαύσουν την εμπειρία του Guava από τις πρώτες ώρες της ημέρας μέχρι και το ηλιοβασίλεμα, σε ένα σκηνικό γεμάτο ρυθμό και θετική ενέργεια. Τώρα σας κάνουμε δώρο εμείς, υπάρχει διαγωνισμός στο Insta, στο Viber συγγνώμη. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι στο 97 710 710 να γράψετε Guava κενό, το όνομα τεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα VIP τραπέζι για 4 άτομα. Και όχι ότι και ότι, θα είστε και πίσω από το DJ Box, παιδιά, έτσι για να ζήσετε όλη αυτή τη μοναδική εμπειρία στην καλύτερη τοποθεσία. Οπότε ένας τυχερός θα έχει την ευκαιρία μαζί με τους φίλους του να γνωρίσουν και τους DJ που θα παίζουν εκείνη τη βραδιά, να βγάλουν φωτογραφίες και φυσικά να διασκεδάσουν η απόλυτη διασκέδαση. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή 15 του μηνός, στην εκπομπή του Άντι μας, του Άντι Παναγιώτη, του Άντι Παναγιώτου, στο Choice Breakfast. Tired of the talk? Switch to Choice FM. 10 hits every hour. On the hour. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Μετά τη δουλειά, Ακακίκο Time. Κόκτέιλς και Asian γεύσεις που απογειώνουν τη βραδιά. Λευκοσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς.
2: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις ΑΜΕΓΑ με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. ΑΜΕΓΑ βιολογικές γοφρέτες από ρύζι ή καλαμπόκι 120 γραμμάρια, μόνο 1,19. ΑΜΕΓΑ κοτομπουκές 500 γραμμάρια, μόνο 4,49. ΑΜΕΓΑ επιλεγμένα κατευσυγμένα φρούτα 300 γραμμάρια, μόνο 2,99. ΑΜΕΓΑ πίτες τορτίγιας από 21% αλεύρι βρώμης, 6 τεμάχια 360 γραμμάρια, μόνο 2,99. Μόνο στις ΑΜΕΓΑ.
3: Property is a lifetime investment. Learn how to choose the right one. Visit www.properproperty.com.cy and find what you're looking for.
4: Κάθε πεταγιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Pike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
5: Choice FM.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only.

Και σε αυτό το σημείο, πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει αυτό το Σάββατο, 16 του Μάη, στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού λοιπόν στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στο χώρο δίπλα από την πλατεία του Skate Park. Choice FM φυσικά θα βρισκόμαστε εκεί ολοζώντανα με live link 5 με 7 το απόγευμα με Χάρη Παπαθεοχάρους και Τάσο Σταυρίδη. Θα βρίσκονται εκεί τα παιδιά μας, τα καλά, να σας μεταφέρουν το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κυρίου Γιάννη Αρμεύτη. Αυτά από μένα σήμερα. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο Τετάρτης να έχετε. Ευχαριστώ πολύ και το Διόνυσος Μάνσιον για αυτή την ώρα που ήταν παρεούλα μου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, 10 με 12 Choice Cafe, φυσικά εδώ στους 98,2 και 4-3. Τάσος Σταυρίδης έρχεται. Εγώ σας φιλώ, σας φιλώ γλυκά. Να προσέχετε. Γεια σας. Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only.
2: Choice FM. Music by Choice. Hits only.

0: Τι, από προηγούμενες δουλειές? Δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spirou Group.
5: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Η ώρα είναι 12.
0: Είναι 12.
3: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
4: More hits coming up next on Choice FM.

Σαββίδη. Τσόις κοκτέιλ λοιπόν καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, στη μεσημεριανή ζώνη του Τσόις FM 12 με 3 από τους 104,3 σε 98,2 οι δύο συχνότητες μέσα από το site choicefm.com.gy, application στο κινητό. Καλώς ορίσατε, είμαι ο Τάος Σταυρίδης. 180 λεπτά και σήμερα hits only, πολλά τα ενδιαφέροντα, η επικοινωνία μας μόνο μέσω μηνυμάτων και για διαγωνισμούς βεβαίως. 97 7 10 7 10 στο Viper. Ξεκινάμε το πρώτο παρέα non-stop 10 με Alex Warren.

Σαμπρίνα Κάρπεντερ εδώ στο Choice Cocktail, Μαντσάλ και 11 ακριβώς μετά από τις 12, ηλιόλουστο μεσημέρι, Τετάρτης. 13, Τετάρτη και 13. Α, δεν έχει τίποτα. Ωραία, ούτε Τρίτη ούτε Παρασκευή. Είναι Διεθνή ημέρα χούμους σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει. Οκ, okay, και εσάς. Αν είστε τώρα φαν της Φόρμουλα 1, να σας πω, σαν σήμερα το 1950 ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κέρδισε τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ωρία ταχύτητα 146 και κάτι ψηλά χιλιόμετρα την ώρα. Πάρα πολύ ωραία. Και χάρηκε και ο Άντωνης Φορτού, και επειδή είναι γνώστης, με ενημέρωσε, λέει, ο Φαρίνα μετά σχεδίαζε αυτοκίνητα. Υπάρχουν Αλφα Ρωμαίο Φαρίνα. Δεν το ήξερα, ευχαριστούμε πολύ. Έτσι, γιατί εγώ γενικά όλοι εμείς εδώ στον Choice είμαστε και 10 χρόνια μπροστά.

Only με Bruno Mars, Just the way you are. Να θυμίσω λίγο για την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση η οποία γίνεται την Κυριακή το πρωί, παρακαλώ, από το εργοστάσιο της ΚΕΑΝ και διοργανώνει το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, το οποίο φέτος κλείνει 12 χρόνια δράσης, παρακαλώ, και διοργανώνει για 10η, επαναλαμβάνω, χρονιά την ποδηλασία αγάπης, σε συνεργασία πάντα με το Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα και την ποδηλατική ομάδα Δήμου Λεμεσού, εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν, οι οποίοι γεννήθηκαν πρόωρα. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη, παιδιά, σε όλα τα βρέφη που έχουν γεννηθεί πρόωρα και βρίσκονται σήμερα στις μονάδες εντατικής νοσηλείας πρόωρων νεογνών σε Λευκοσία και Λεμεσό. Και το μήνυμα είναι το «Κάθε πεταλιά και μία ευχή». Ευχή δηλαδή είναι τα βρέφη που βρίσκονται στις μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών σύντομα να πάνε σπίτια τους. Λοιπόν, και ποδήλατο να μην έχετε, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και θα πάρετε δωρεάν ποδήλατο από την Next Bike. Η κίνηση είναι 9 η ώρα το πρωί, άρα λίγο πιο μπροστά, στο εργοστάσιο της ΚΕΑΝ εκεί στην Λεμεσό. Προχωράμε, Olivia Dean, So Easy. Choice FM. It's only.

0: Axel, DJ Yo.
1: Listen to Choice FM online, www.choicefm.com.cy.

0: Coming up next. Choice FM. Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σέντρα Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Στη Eurovision πήγε κοπελιά. Ναι, θα αργυρίσει. Εντάξει. Λοιπόν, για Eurovision θα ασχοληθούμε αργότερα. Διότι μπορεί να διαβάζουμε από το πρωί. Γκρέμισε το στάδιο Ακύλας. Εντυπωσίασε ο Ακύλας. Έκανε και πραγματικά. Πραγματικά. Έτσι. Φαίνεται ότι κάποιοι έχουν άλλη άποψη. Διότι τα νέα δεν είναι ευχάριστα. Ναι. Αργότερα. Τώρα θα σας πάω σε ένα βίντεο που ανέβασε στο TikTok μία Βρετανή. Δεν λέει από πού ήταν. Τέλος πάντων, μια τουρίστρια, ρε παιδί μου, πήγε στην Κρήτη για διακοπές. Του λέει: θα πάω, θα ακούω το κυματάκι, τα τζιτζίκια, τσιου τσιου τα πουλάκια. Και αντίθετα, στο βίντεο που ανέβασε, δείχνει ότι το δωμάτιό της, μάλλον δίπλα στο δωμάτιο που είχε σε ένα ξενοδοχείο, χτιζόταν μια οικοδομία. Οπότε ακουγόταν κομπρεσέρ κτλ. Έτσι. Συγκέντρωσε πάρα πολλά views και comments βέβαια από κάτω, όπου κάποιοι την υποστήριξαν και κάποιοι την κράξαν. Και τι θέλατε, Λυκύρα, στη Βρετανία. Βρετανία ήταν, ναι. Δηλαδή στην Βρετανία λέει σταματούν οι εργασίες. Κάποιος έγραψε στη Βουλγαρία, λέει όλα τα εργοτάξια κλείνουν για τη σεζόν. Και μια άλλη είπε πως στην Ελλάδα οι εργασίες επιτρέπονται συγκεκριμένες ώρες. Τι να το κάνουμε, ξεκινάς σε 7 η ώρα το πρωί, ρε παιδιά, πήγα εγώ διακοπές. Καταλάβατε. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας έχει την. Ναι, την άποψή του, όπως δεν μπορώ να το πω, είχε πει κάποιος, ναι, όλοι έχουν από μία. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

Dua Lipa και 6 πριν από τη μία. Να θυμίσω, το Σάββατο έχουμε το πρώτο από τα δύο live links, γενικά το Σαββατοκύριακο του Choice FM. Ραντεβού στις 5 το απόγευμα, 5 απόγευμα Σαββάτου, στο Μόλο, εκεί δίπλα στο χώρο που κάνουν skate park οι πιτσιρικάδες, και όχι μόνο, κάνουν και μεγάλοι. Εκεί λοιπόν είναι το ραντεβού μας για μία ακόμη χρονιά, για να στηρίξουμε την 7η παρακαλώ πεζοπορία που διοργανώνει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης. Η κίνηση στις 5 το απόγευμα, η συμμετοχή είναι δωρεάν, εκατοντάδες κόσμος, έτσι κάθε χρόνο και περισσότεροι δίνουν το παρόν τους για να στηρίξουν αυτή την κίνηση που κάνει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης. Θα έχουμε και live link 5 με 7. Λοιπόν, αυλαία για το πρώτο μέρος με ένα γκρουπάκι Κομίτες, 2001, Deja Vu, I can't stop thinking of you, κτλ.

0: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Joyce FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρμεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
5: Έχει αγώνα? The Nuts Head Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Την ώρα χορηγεί, oh my god, η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nuts Head Pub.
8: More hits coming up next on Choice FM.

Σόι Κοκτέιλ, πάντα εδώ στον Σόι FM, 12 με 3 Δευτέρα με Παρασκευή, από του 104,3 ή από του 98,2 ή μέσα από το choicefm.com.cy ή από το application στο κινητό σας. Choice FM Cyprus. Μέρος δεύτερον, δεύτερο παρέα non-stop 10, το οποίο ξεκινάει.

Hits Only και SOS Cocktail Golden και Eurovision 2026. Προσπαθώ να βγάλω ένα νόημα από αυτό που θα σας πω, αφού πρώτα σας πω ότι μετά την χθεσινό πρώτο ημιτελικό, χρήστες στο X, έτσι, διεθνώς χρήστες, γράψαν ότι ο Ακύλας το Φέρ το καλύτερα διαθέτει πιο σύγχρονη σκηνική ταυτότητα και μεγαλύτερη συναισθηματική κορύφωση, έτσι τα διαβάζω, έτσι τα γράψανε, από αυτό το τραγούδι της Φιλανδίας. Αυτή είναι η μία άποψη. Και πραγματικά, εντάξει, ο άνθρωπος ήταν εντυπωσιακός, πολύ ωραίο όλο αυτό που φτιάξανε, εντάξει, ξέραμε τι θα δούμε, okay. Έγινε και κλήρωση χθες, μια κλήρωση, η Ελλάδα θα είναι στο πρώτο μισό του τελικού, ενώ σε ποια ακριβώς θέση θα τη μάθουμε μετά τον αυριανό ημιτελικό, που ελπίζουμε όλοι βέβαια, και θα είναι και η Αντιγόνη με τον Τζάλα. Αυτά, τώρα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία πάντως των bookmakers, η Ελλάδα παρουσίασε πτώση, λέει, στις πιθανότητες νίκης αμέσως μετά το live. Είναι χαρακτηριστικό πως 11 Μαΐου το ΦΕΡ το συγκέντρωνε περίπου 21% πιθανότητες νίκης και μετά το χθεσινό πρώτο ημιτελικό έπεσε στο 15%. Δεν ξέρω. Από εκεί και πέρα, άλλο το τι αρέσει στους Eurofans, θα τα δούμε και στον τελικό του Σαββάτου, τι θα ψηφίσουν οι επιτροπές, έτσι, άλλο οι επιτροπές, ναι, γεια σου Ανδρέα, και βέβαια θα μου πείτε, πολλές φορές έχουμε δει τραγούδια στυλ Φέρτο, έτσι, να κερδίζουν το διαγωνισμό, κάτι άλλο πολύ αυτό down, έτσι, ναι, και τα λοιπά, και κάποιες φορές έχουμε δει και τραγούδια που είναι τραγούδια, δηλαδή που λες, εντάξει, να, και τα ακούτε και στα ραδιόφωνα, ενώ τα άλλα τα ακούσαμε στην Eurovision και γεια σας. Αυτά. Θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, Αλίσια Κις, ορίστε. No one. Choice FM. Non-stop 10. Non-stop 10. 10 hits. Every hour on the hour. Choice FM. 98.2 and 104.3.

0: Alex Warren, κουτσομπολιά δεν έχει παιδιά σήμερα. Βέβαια παίζει πολύ μια είδηση που αναφέρει ότι τέσσερα αδέλφια εκεί στην Αυστραλία βγήκαν σε μια εκπομπή και είπαν ότι και εμείς, ναι, με τον Μάικλ Τζάκσον όταν ήμασταν μικροί, αυτά μας κακοποίησε και ήταν ένα τέρας και μπουρου. Εντάξει, okay, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, διαβάζω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι στην Τουρκία εκφράστηκαν λέει κάποια ας πούμε παράπονα γιατί ας πούμε η Μετάλλικα λέει να πάνε μόνο στην Αθήνα και δεν ήρθαν και στην Κωνσταντινούπολη όπως είχαν έρθει παλιά. Οπότε απάντησε ένας Τούρκος διοργανωτής τέτοιων μεγάλων συναυλιών και εξήγησε και μάλιστα ήταν από τους διοργανωτές που είχαν πάει στην Κωνσταντινούπολη, δεν θυμάμαι τώρα πριν πόσο καιρό, η Μετάλλικα, και είπε ότι υπάρχει τεράστια διαφορά όσο αφορά τα έξοδα τέτοιου είδους μεγάλων συναυλιών. Τα ενίκια των σταδίων, λέει, τα τελωνιακά έξοδα και φορολογικές επιβαρύνσεις. Και έφερα ένα παράδειγμα, ακούω έτσι για να έχουμε μία εικόνα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το κόστος ενοικίασης, λέει, του ΟΑΚΑ ανήλθε περίπου στις 75.000 ευρώ. Μάλιστα. Ενώ στην Τουρκία το αντίστοιχο ποσό φτάνει τις 600.000 ευρώ. Μεγάλη διαφορά. Επίσης, στην Ελλάδα δεν επιβάλλονται πρόσθετες τελωνιακές χρεώσεις στα φορτηγά που μεταφέρουν τον εξοπλισμό. Ενώ στην Τουρκία το κόστος για κάθε όχημα είναι περίπου 3,5 με 4.000 ευρώ. Οπότε, αυτά. Έτσι, να έχουμε μια εικόνα. Λοιπόν, Ferrari, πάμε.
1: Τώρα, Choice FM. Ακούς παντού. Κατέβασε το ανανεωμένο μας application.

0: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
1: Two ways to enjoy it. One unforgettable taste. Pepperoni pizza. Classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Niku Vatihi Street through Walt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza. Call us at 25 32 22 25.
2: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Και αν, από τη μαμά φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν... Είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
4: Κάθε πεταγιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Bike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
5: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς. Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

and video games. Σάις κοκτέιλ, να έφτασε και η ώρα και αν μπορείτε σας παρακαλώ καθίστε, γιατί αυτό που θα σας πω, ναι, χρησιμοποιείτε τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιείτε, ναι. Προσέχετε παρακαλώ, προσέχετε, αν είστε φρόνιμοι δεν είναι ok, αν είστε όμως άταχτα παιδιά, κλείνω και το μάτι, να προσέχετε. Προσέχετε τώρα, το μοντέλο λέει Claude Opus 4, σε ελεγχόμενο σενάριο ανέλυσε εσωτερικά emails και αντιλήφθηκε επικείμενη απενεργοποίηση, ενώ ταυτόχρονα ανακάλυψε εξωσυζυγική σχέση μηχανικού, προκαλώντας σοκ στους ερευνητές της Anthropic. Βέβαια, κάνει και τέτοια. Σιγά σιγά, ναι. Το AI chatbot λοιπόν απείλησε ευθέως τον χρήστη ότι θα αποκαλύψει λεπτομέρειες της εξωσυζυγικής του σχέσης σε όλους τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της συζύγου, αν δεν ακυρωθεί η διαδικασία απενεργοποίησής του. Η Anthropic τώρα εκτιμά, λέει, ότι αυτή η σκοτεινή συμπεριφορά συνδέεται με δεδομένα εκπαίδευσης από έργα επιστημονικής φαντασίας. Α! Που παρουσιάζουν τις AI ως απειλητικές. Έλα ρε, έχει τέτοια έργα. Έχει και σειρές, είτε Battlestar Galactica. Ναι, το παλιό, ναι. Και άλλα. Το φαινόμενο δεν περιορίζεται, λέει, μόνο στο Claude, αλλά καθώς και σε άλλα μοντέλα εκβιάζουν σε ακραίες συνθήκες. Εκεί φτάσαμε, έτσι. Το περιστατικό αναζωπήρωσε τη συζήτηση για ένστικτο επιβίωσης στα συστήματα AI, με ειδικούς να εκφράζουν ανησυχίες. Η Anthropic ανακοίνωσε αλλαγές στην εκπαίδευση των μοντέλων της, εστιάζοντας στην συνεργασία και τους κοινωνικούς κανόνες για ασφαλέστερα αποτελέσματα. Για καλό και για κακό προσέχετε εσείς, έτσι.

0: Bitch.
1: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
2: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM. Choice FM.

What is Theo? Με την Tate McRae, το Sports Car. Οι φίλοι μου gamers τι κάνουνε, μια χαρά, εντάξει, καλά είμαστε εμείς, αλλά έχει και κάποιους ρε παιδιά που είναι κολλημένοι και περιμένουν να δουν πότε θα και βγει το δεύτερο τρέιλερ για το GTA 6. Πρόσφατα ένας τύπος χαρτογράφησε τους πλανήτες για να δει πότε, έτσι. Τώρα έχουμε έναν άλλο κολλημένο, ο οποίος, ακούστε λέει, βρήκε ένα καφέ στη Σκωτία, το οποίο είναι δίπλα στα γραφεία της Rockstar North στη Σκωτία, έτσι, και παρατήρησε μέσω του Google Maps ότι το συγκεκριμένο καφέ είχε περισσότερη κίνηση από ό,τι συνήθως, και έτσι λοιπόν θεώρησε ότι αυτό ίσως σχετίζεται με την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του νέου τρέιλερ. Α, το ετοιμάζουν και πάνε, έρχονται καφέ αυτά, ώρες και τέτοια. Είχαμε πει βέβαια ότι οι άνθρωποι κάνουν υπερορίες γενικά, έτσι. Αλλά αυτός έτσι θεώρησε. Α, σου λέει αυτοί για να πίνουν πολλούς καφέδες, κάτι ετοιμάζουν. Μήπως είναι το τρέιλερ. Και να αφήσουμε εμείς το τρέιλερ και να πάμε σε κάτι που θα γίνει σίγουρα, έτσι. Και έχουμε και ημερομηνία εννοείται. Και μιλάω τώρα, θα σας πω μάλλον, για το δεύτερο live link μέσα στο Σαββατοκύριακο του Choice FM. Όπου την Κυριακή το πρωί ήμουνα πέρσι εκεί, παρέα με το Χάρη, θυμάμαι, και ήταν μια φοβερή εκδήλωση που στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλου στο Μονοβόλικο, εκεί στο προάβλιο, είχε στηθεί ένα τέτοιο, έτσι με την καλή την έννοια, πανηγύρι, όπου μπορούσε να βρει τα πάντα, ρε παιδί μου. Τι από φαγητά, τι από δώρα, τι από παιχνίδια. Δεν μπορεί να φανταστείτε. Είχε και ένα stage. Είχαμε εκδηλώσεις από διάφορες παιδικές ομάδες, ομιλίες κτλ. Αυτό λοιπόν θα γίνει και φέτος, την ερχόμενη Κυριακή το πρωί από τις 9.30. Και βεβαίως ο Choice FM θα είναι εκεί. Τους χαιρετισμούς μου να δώσω στον Πάτερ Παναγιώτη. Έτσι. Γιατί θα είναι ο Άντι με την Ατάσα εκεί. Αυτά. Λοιπόν, από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Πολύ ωραία εκδήλωση, φοβερή εκδήλωση, πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλή ποικιλία πραγμάτων να κάνεις. Αυτά. Λοιπόν, Σόφι, έτοιμη, βγες. Murder on the dance floor. Choice FM. Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: έχω.
1: Τι, από προηγούμενες δουλειές? Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
0: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με ματ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της, σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
5: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
6: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
7: More hits coming up next on Choice FM.

0: Non-stop 10. Η ώρα ξεκινάει με μουσική. Όχι, όχι διαφημίσεις. Μέχρι τις 3. Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβρίδη.
1: Μεσημεράκι, Τετάρτη, πάρα πολύ ωραία. Καλώς ορίσατε στο τρίτο και τελευταίο εννοείται μέρος, αφού τα λέμε 12 με 3 στη μεσημεριανή ζώνη του Choice FM, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ από τους 104,3. Μήπως από τους 98,2, μας ακούτε δηλαδή. Μήπως μέσα από το choicefm.com.cy, μπορεί βέβαια και από το application. Όπως και να μας ακούτε, συγχαρητήρια πάντως για την πολύ σωστή επιλογή σας. Πάμε για το τρίτο παρέα Non-Stop 10, το οποίο.

13 Μαΐου 2007. Ο Brian May βρίσκεται υπό 24ωρη επιτήρηση όταν ένας διαταραγμένος άντρας ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να τον δολοφονήσει, αλλά στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Η αστυνομία αναζητούσε έναν σχιζοφρενή που άφησε πίσω του ένα γράμμα στο σπίτι του Brian May, κατηγορώντας τον κιθαρίστα των Queen για την ασθένειά του. Σε αυτό, ο άντρας είπε ότι ο May ήταν απατεώνας και ότι αυτός ήταν ο πραγματικός rockstar, και μάλιστα είχε υπογράψει και την επιστολή ως Brian May. Music calendar on Choice FM. Tired of the talk? Switch to Choice FM. 10 hits every hour on the hour. Choice FM 98.2 and 104.3. We will

Daniel Merriweather Impossible και Christopher Nolan Possible. Ναι, ναι. Επιβεβαιώθηκε αυτό που ξέραμε βέβαια. Σαφή, με απλά δεν υπήρχε. Δεν βγήκε από επίσημα χείλη. Ότι η βραβευμένη με Όσκαρ Β' γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της, η οποία ήταν και πρώτη στη μεγάλη οθόνη, 12 Years a Slave, η Λουπίτα Νιόγκο, θα έχει διπλό ρόλο στην Οδύσσια του Christopher Nolan. Θα είναι και η ωραία Ελένη, ναι, και η αδελφή της, η Κλητεμίστρα. Δύο ρόλους θα έχει. Φαίνεται δεν φτάναν τα λεφτά για ακόμη ηθοποιό. Ναι, βγήκε πολύ το μπάτζετ, ρε παιδί μου, κατάλαβε. Σου λέει, άσε, εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό επιβεβαιώθηκε. Και μέσα από ένα εκτενές αφιέρωμα του περιοδικού Time, ο Nolan μίλησε για το φιλμ, αποκαλύπτοντας επίσης πως επέλεξε να μην δώσει στους θεούς του Ολύμπου την παραδοσιακή τους μορφή. Λέει ο Nolan ότι με ενδιέφερε περισσότερο η ιδέα ότι για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής οι αποδείξεις για την ύπαρξη των θεών βρισκόταν παντού. Okay. Πάσο. Αυτό. Λοιπόν, ναι, πάμε. Έλα, Άλεξ, βγαίνει.

0: Choice Top 5. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
3: Lunch break. Ακακίκο break. Asian γεύσεις που κάνουν τη μέρα καλύτερη. Λευκοσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς.
4: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 13 Μαΐου. Μάγκο, τώρα 2,79 το κιλό. Αλφα Μέγα Fresh to Go χοιρινά μπιφτέκια low fat, high protein, 600 γραμμάρια, τώρα 15% φθηνότερα. Από 4,99, τώρα 4,20. Ορεινή αγελαδινή γραβιέρα, 9,99 το κιλό. Σνακ σαλάμι αέρος τύπου Δανίας, 9,49 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
5: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανουλή? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
6: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Bla bla bla bla bla.
7: When you're looking for a home, you don't go to bazaars. You go where the properties are. Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
0: Hits only. Hits only.

Pink Talos. Σε λίγο μετά Calvin Harris και Rihanna. Ναι, ναι, το ντουετάκι. Έρχεται ο Άντωνης 642 για Choice 642. Στις 6 Χάρης Παπαθεοχάρους και Ρασά Ορμίνετε εδώ στον Choice FM. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Εμείς ξέρετε, ραντεβού μεσημερά και αύριο στις 12. Bye. Your station, Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits.

0: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: mylife.com.cy. Το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
8: Έχει αγώνα με Nug Kebab. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Είναι 3.
8: Oh my god!
9: Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugs Kebab.
11: Choice FM.
12: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
13: I'm loving it. Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
14: More hits coming up next on Choice FM.

Ό,τι και αν έχεις, ακούγονται σε αυτό το κομμάτι, σίγουρα φτιάχνεσαι. Σίγουρα σου φτιάχνει διάθεση. Yes, yes, yes, yes. Ήταν ο φοβερός Bruno Mars, το I Just Might. I Just Might Do What. Κάνουμε πολλά πράγματα και σήμερα βεβαίως. Αυτό είναι το Choice 642 με τον Anthony 642 στα Dux. Στα Dux. Έχω μείνει στην Τρίτη εγώ, στο Happy Hour, χτες που βαράγαμε εδώ μουσικές. Live DJ set από το στούντιο. Αυτό έρχεται την άλλη Τρίτη βεβαίως. Αλλά αύριο έχουμε το Dance Experience το βράδυ. Με άλλες μουσικές, πιο ηλεκτρονικο-προγκρεσιβό ιστορίες. Αύριο βράδυ 11-12 το Dance Experience αποκλειστικά στον Choice FM, στα Dex πάλι εγώ. Έχουμε και λέμε ωραία πράγματα σήμερα. Εντάξει, λίγο σκόνη έχει, δεν τρέχει όμως τίποτα. Είναι όλα under control, η θερμοκρασία είναι ψηλά. Οπότε κάποιοι φίλοι στέλνουν και στείλαν και φωτογραφίες από παραλία. Τι έγινε παραλία? Α, θυμάστε που πιτσιρικάδες στο σχολείο λέγαμε πόσα παγωτά έφαγε εσύ, έφαγα πρώτο παγωτό ή έκανα το πρώτο μπάνιο εγώ και τα λοιπά από την παρέα. Τα θυμάστε αυτά, ε? Ωραία πράγματα και σήμερα βεβαίως. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας το κάνετε άνετλι στο Viber στο 97710710 στον Choice FM απευθείας. Μαζί μέχρι τις 6 στο Choice 642 έρχονται Σόμπρ Κάτω και... Choice FM 104.3 and...

Ωραία πράγματα σε πολύ ωραίες διοργανώσεις με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολυαπλής Clearances να μας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων, η οποία θα γίνει το Σάββατο 16 του μήνα, αυτό το Σάββατο, στις 5 το απόγευμα, με ραντεβού να δίνουμε στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο στη Λεμεσόν, στο χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Με το Joyce FM βεβαίως και φέτος να είναι εκεί με live link. 5 με 7 το απογευματάκι με Χάρη Παπαθεοχάρους και Τάσο Σταυρίδη να μας μεταφέρουν το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού κύριου Γιάννη Αρμεύτη. Η συμμετοχή να πούμε ότι είναι δωρεάν. Θυμίζω το ραντεβού μας είναι το Σάββατο το, αυτό που έρχεται, 16 του μήνα στις 5 το απόγευμα, στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού για πολύ καλό σκοπό. Λοιπόν, με το Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης, ο οποίος μας προσκαλεί.

0: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
1: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
0: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sunday, 17th of May, Guaba Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guaba Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guaba Opening Fiesta. Summer starts here.
3: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Choice FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρμεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
4: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τευκρόν Θεία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only.

Είδατε και τα καλοκαιρινά vibes, έτσι, κανονικότατα, κανονικότατα. Θα το φέρουμε το καλοκαίρι, όσο πιο κοντά γίνεται εμείς, δεν γίνεται. Δεν μασάμε ούτε από, πώς το λένε, ούτε από σκόνες, ούτε από συννεφιές, ούτε τίποτα. Συννεφιές, άσχετο, απλά μου ήρθε τώρα. Λοιπόν, ελπίζω ότι όλα είναι εντάξει, out there. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο Ζαχαρίας, πολλές καλησπέρα στον Παναγιώτη. Λοιπόν, και βεβαίως, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε άνετλη στο Viber του Choice FM στο 97 710 710, για τα απογευματινά σας SMS. Κάνα περίεργο παράξενο κουφό, να μας το στείλετε, να το μοιραστούμε με την υπόλοιπη παρέα, γιατί είμαστε μια παρεούλα all together.

διοργάνωση. Λοιπόν, και αν πρέπει να βάλετε άδεια, να βάλετε και άδεια, διότι το Family Day, το Family Fun Day επιστρέφει το Σάββατο που έρχεται, 16 το μήνα. Θα μαζευτούμε all together από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απογευματάκι στο πάρκο της Ακρόπολης στη Λευκοσία για τη μεγαλύτερη γιορτή της οικογένειας. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω, γι' αυτό ακούστε λίγο. Όλα τα έσοδα θα ενισχύσουν το έργο του RMHC Κύπρου. Και αφού μιλάμε για το RMHC, να σας πούμε ότι είναι το πιο φιλόξενο σπίτι, το Ronald McDonald House Charities Κύπρου. Αυτό είναι που σημαίνει το RMHC Κύπρου. Λοιπόν, ετοιμάζεται να ανοίξει ακόμα πιο πολύ την αγκαλιά του και να φιλοξενεί ακόμα πιο πολλές οικογένειες. Λοιπόν, η διαδικασία επέκτασης του αναμένεται να ολοκληρωθεί σε λίγες ημέρες και περιλαμβάνει 4 νέα δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα, αναβάθμιση της κοινόχρησης κουζίνας και του χώρου φροντίδας ρούχων, προσθήκη αποθηκευτικού χώρου, πολυχώρο εργασίας για τους γονείς και εγκατάσταση έξτρα φωτοβολταϊκών. Τι ωραίες δράσεις, τι ωραίες δράσεις είναι αυτές. Λοιπόν, δεν ξεχνάτε, 16 Μαΐου τα λέμε στο πάρκο της Ακρόπολης στη Λευκοσία από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απογευματάκι, διότι κρατάμε τις οικογένειες μαζί. Μπορείτε να γνωρίσετε καλύτερα την όλη αυτή διοργάνωση στο rmhc.org.cy. Ronald McDonald's House Charity Κύπρου. Εξαιρετικές οι δράσεις και πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, πού έμεινα εγώ τώρα? Έμεινα εδώ, θα πάμε στο παρελθόν, πίσω στη δεκαετία του 80. Ένα πολύ ωραίο σαμπόλ από τη δεκαετία του 80 και ένα εξαιρετικό track. Έρχεται ο μάγος της NU Disco,

0: έχω.
1: Τι, από προηγούμενες δουλειές? Δεν έμπαινα στο Δουλευταρά.
2: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
3: Λατρεύεις σούσι? Το Ακακίκο σε περιμένει. Φρέσκες γεύσεις σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς. Ακακίκο. Taste the Asian Fusion.
4: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
7: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
8: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
9: Choice FM.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: I'm loving it.
11: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
12: More hits coming up next on Choice FM.

αρκετές επιτυχημένες προσπάθειες από τον Tame Impala, το project Tame Impala. Εδώ όμως τα σπάσε. Τα σπάσε με τον Dracula, τα σπάσε. Το οποίο ξεκίνησε βεβαίως τη δεύτερη ώρα σήμερα του Choice 642. Και ελπίζουμε ότι όλοι είστε χαμογελαστοί και σήμερα. Λοιπόν, εμείς πεινάσαμε, η αλήθεια είναι. Και αν η δική σας πείνα έχει αρχίσει να διαμαρτύρει και να μιλά κατάπαυστα non-stop, τα McDonald's έχουν τη λύση. Αυτό είναι γεγονός. Το νέο Big Arts έχει φτάσει στα εστιατόρια McDonald's και ήρθε για να μείνει μόνιμα. Θυμίζω δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό, λιωμένο τυρί τσέντερ. Crispy Onion και η νέα καταμάχητη Big Arts Sauce έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα. Άρα δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι και πολλά πράγματα. Απολαμβάνεις το Big Arts τώρα μόνο στα εστιατόρια McDonald's και silence your big hunger. Το Viber δικό σας και σήμερα βεβαίως το 97 710 710. Εδώ στέλνετε ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είδατε κανένα παράξενο, κανένα κουφό, κάνα μποτιλιάρισμα κάπου, ξέρω εγώ, να το μεταδώσουμε και να το μεταφέρουμε και πιο κάτω, έτσι ώστε να αλλάξει δρόμο κανένας ο οποίος έχει πήξει την κίνηση.

American Girls είναι ο Harry Styles βεβαίως στον Choice FM. Είναι ο Άντωνης 642 και το Choice 642 απογευματάκι βέβαια σήμερα. Με τρέλα Τετάρτη 13 του μήνα. Βέβαια είναι και η Top Gun Day, έτσι. Θα τα πούμε αναλυτικά μετά για την ταινία Top Gun. Να πούμε ότι έχουμε την ψηφιακή πύλη Diddy Paul από τον Ιούνιο σε εφαρμογή. Λοιπόν, διαβάζω την offside εδώ πέρα, offside.com.cy. Πολύ ωραία πράγματα μέσα, ενδιαφέροντα. Να πούμε ότι μπαίνει στην ψηφιακή εποχή ολοκληρωτικά η αστυνομία από τον Ιούνιο με την ψηφιακή πύλη Digi Paul να κάνει τη ζωή των πολιτών εδώ πιο εύκολη βεβαίως, αφού η υποβολή παραπώνων, καταγγελίων αλλά και η δήλωση απολεσθέτων αντικειμένων όπως κινητού αλλά και εγγράφων όπως διαβατηρίου, δελτίου ταυτότητας και άδειας οδήγησης θα γίνεται με ένα κλικ. Η κυβερνητική πύλη gov.cy δίνει πρόσβαση σε περισσότερες από 30 υπηρεσίες της αστυνομίας, όπως είναι η έκδοση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου, και αφορά 16 λειτουργίες. Απαραίτητη προϋπόθεση για πρόσβαση είναι η δημιουργία μέσω του CY Login. Το έχετε? Ωραία, όλες οι λεπτομέρειες βεβαίως offside.com.cy. Να γίνεται και η ζωή μας πιο εύκολη, αλήθεια είναι, στην ψηφιακή εποχή. Με το αρθράκι να γράφει το τίτλο: αν έχασε διαβατήριο ταυτότητα οδήγηση, θα αναλαμβάνει η αστυνομία με ένα μόνο κλικ. Ωραίο, ακούγεται αυτό. Μπαμ, μπαμ, να γίνονται οι δουλειές μας. Alright. Ελπίζουμε ότι όλοι είστε alright. Απογευματάκι στον Choice FM είναι το Choice 642. Παρέα μας στα εστιατόρια McDonald's. Και βεβαίως σε λίγο επανέρχομαι για ένα πάρα πολύ ωραίο Family Fun Day στο πάρκο της Ακρόπολης. Για πάρα πολύ καλό σκοπό. Πριν όμως.

Βεβαίως, Άργη μαζί με Μεντούζα και Πολιάνα στο Μελωδία. Αυτό ακούσαμε τώρα και λίγο πιο πριν τον Calvin Harris. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι ελίστε ο Ράιντ από γεματάκι. Αν έχετε ραντεβού στον οδοντίατρο, λοιπόν, να μην το αμελείτε και βεβαίως να μην σκέφτεστε. Εγώ θα πάω στον οδοντίατρο και θα ακούτε το. Το πέτυχα λίγο, έτσι, το γονίχο του τροχού στον οδοντίατρο. Καλό. Τι σας θύμισα τώρα, να πάτε στο ραντεβού για να μην το χάσετε, διότι βλέπω εδώ πράγματα με τους ερευνητές, πήγαν πάλι στο παρελθόν. Αυτοί οι ερευνητές δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν. Ένα κουφό θα σας πω. Λένε ότι οι προϊστορικοί οδοντίατροι που ζούσαν στην Ασία πριν από 8.000 χρόνια, λέει, μπορεί να χρησιμοποιήσουν τρυπάνια με πέτρινη άκρη για να επιδιορθώσουν κοιλότητες στα δόντια. Λοιπόν, αυτοί είναι που μελέτησαν και τα παλιά δόντια, διαπίστωσαν επίσης ότι 4 στους 5 προϊστορικούς οδοντοτριάτρους συνιστούσαν και φυτά από καουτσούκ χωρίς ζάχαρη για τους ασθενείς τους που μασούσαν φυτά από καουτσούκ. Τι φάση τώρα, ας πούμε, γι' αυτό το λέω, πηγαίνετε, είναι καινούργια τεχνολογία τώρα με τα οδοντίατρια, οπότε μην το σκέφτεστε. Φαντάζεστε να είστε εκεί τώρα 8.000 χρόνια πριν. Ακού τι σκαλίζουν οι άνθρωποι δηλαδή. Λοιπόν, ανάμεσα σε άλλα στα κουφά, τα άλλα κουφά του ίντερνετ, όπως ξέρετε και εσείς, διαβάσατε βεβαίως σίγουρα κάπου σε κάνα social media, έχουμε νέο θρίλερ σε ένα κρουαζιερόπλοιο σε καραντίνα 1700 επιβάτες στον Μπορντό της Γαλλίας. Λοιπόν, για νέους ιούς κτλ. Τα ακούτε βεβαίως κάθε μέρα και τα διαβάζετε κιόλας. Καλό θα είναι να διαβάζετε σωστά όμως, διότι όλος έβαλε ένα κρουαζιερόπλοιο για να τραβήξει κόσμο το οποίο έχει βυθιστεί. Τι να λέμε τώρα. Προσοχή σε ό,τι διαβάζουμε. Έτσι και σε ό,τι από εκεί και πέρα κάνουμε share. Λοιπόν, offside.com.cy για να διαβάζετε σωστά. Έχουμε και λέμε. Μπέμπε ρέξα σε λίγο με Faithless. Sean Paul, πριν όμως I'll be missing you.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
2: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου, Ρίο Μαρέ τόνους ελαιόλαδο ή σε νερό. 3x80 γραμμάρια από 3x75, τώρα 3x25. Όλα τα λευκά γιαούρτια Χαραλαμπίδης Κρίστης, Στραγκάτο 450 γραμμάρια, 1,99. Σνακ Λούντζα, 1,5% λιπαρά, 150 γραμμάρια, τώρα 25% φθηνότερα από 3,40, τώρα 2,55. Μαγνού μίνι παγωτό κλασικό, αμύγδαλο και λευκή σοκολάτα, 8x55 ml, 5,95. Kellogg's All Brand Bars Δημητριακών με σοκολάτα, 6x40 γραμμάρια, 3,49. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
5: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
6: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει χόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν... είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
7: Κάθε πεταγιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Pi. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
8: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
9: Choice FM 104.3 and 98.2.
10: It's only.

Είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν ο Gordon να κάνει κάποια επιτυχία. Εδώ όμως έγινε το viral Bunker, ένα εξαιρετικό track μαζί με Renier Zonneveld. Εδώ έγινε επιτυχία. Λοιπόν, με το Tu me tiene loco loco contigo, το οποίο σημαίνει You have me crazy crazy with you, το οποίο παίζει σε club κτλ. Tech House Anthem, ωραιότατο. Λοιπόν, και εμείς βεβαίως, ό,τι τέτοιο παίζει, το ακούτε στον Choice FM. Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλη μέρα στον Choice FM. Τους φοβερούς τραγουδιστές, καλλιτέχνες βεβαίως, 24-7. Λοιπόν, πού έμεινα εγώ τώρα? Έμεινα στην Eurovision. Ναι, ναι, τρέχει Eurovision, κατάσταση αρκετά καλή. So far, so good. Με τον Ακύλα βεβαίως να κάνει το σεισμό, τέλος πάντων, το χτεσινό, γιατί έτσι γράψανε. Σύεται, λέει, η αίθουσα και τα λοιπά και τα λοιπά. Οι διοργανωτές έμειναν άφωνοι και έτσι. Λεπτομέρειες σε λίγο και για το δικό μας, το οποίο διαγωνίζεται tomorrow. Λοιπόν, πάμε σε ένα εξαιρετικό fun day. Θυμίζω, η μεγαλύτερη γιορτή για την οικογένεια δεν είναι κάπου στο εξωτερικό. Ούτε θες αεροπλάνο να πας, ούτε πλοία εδώ. Το Σάββατο 16 του μήνα στο πάρκο της Ακρόπολης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Γεμίζει με παιχνίδια, φαγητό, γλυκά, εκπλήξεις από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απογευματάκι. Με τη δική σου παρουσία, τη δική μου παρουσία, όλων την παρουσία να είναι σημαντική, αφού ο σκοπός είναι ένας: να στηρίξουμε τις οικογένειες παιδιών που μας έχουν ανάγκη. Η αφορμή, η Παγκόσμια Μέρα Οικογένειας, με όλα τα καθαρά έσοδα να ενισχύουν το έργο του RMHC Κύπρου. Κρατάμε τις οικογένειες μαζί, αυτό είναι το σλόγγαν, και μπορείς να γνωρίσεις καλύτερα το RMHC Κύπρου στο rmhc.org.cy. Το έχουμε, είναι το Ronald McDonald House Charity Cyprus. Ok, που έμεινα?

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε stars και πες «Φεύγω!» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
4: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της, σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
5: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
6: Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nax Head Pub. Και από γεύση.
7: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Nax Head Pub.
8: Choice FM.
9: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
10: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: More hits coming up next on Choice FM.

Είναι ξεσήκωμα τώρα εδώ που τα λέμε μεταξύ μας. Είναι ξεσήκωμα τα τράκτες. Δεν είναι κουτουρού. Είναι ο Χιουγκέλ μαζί με Σόλτο στο Τζαμάικαν. Μπαμ μπαμ. Θα έρθει και στο νησί μας εδώ μεταξύ. Αν δεν το προλάβετε Αθήνα, θα το προλάβετε Μύκονο, θα το προλάβετε Λεμεσό. Ψαχτείτε και λίγο όλα. Εγώ θα σας τα δίνω έτοιμα. Μα. Πού έμεινα? Έμεινα σε πολύ ωραίες καταστάσεις. Μα θα πάμε βέβαια στην Πεταλιά. Θα κάνουμε ποδήλατο. Κάθε Πεταλιά και μια ευχή με το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα διοργανώνει για 10η χρονιά την ποδηλασία Αγάπη στη μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου την Κυριακή που έρχεται 17 του μήνα από τις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της ΚΕΑΝ στη Λεμεσό. Λαμβάνεις μέρος και εσύ στην ποδηλασία Αγάπη ή επιχορήγησε ένα ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωράκι. Θα παραχωρείτε δωρεάν ποδήλατα από την X-Bike και πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγεί επικοινωνία βεβαίω ο Choice FM και ο Click FM and My Life. Μέλη του ομίλου Digital Tree. Γιατί σε όλα τα καλά είμαστε μέσα. Oh yes. Λοιπόν, πάμε σε άλλα πράγματα κουφά περίεργα παράξενα. Είπαμε προηγουμένω για του προϊστορικού οδοντίατρου ότι χρησιμοποιούσαν τέλο πάντων τρυπάνια με πέτρινη άκρη. Γι' αυτό σα λέω. Το τωρινό σα ραντεβού με τον οδοντίατρο, καλό θα είναι με σύγχρονα μέσα. Λοιπόν, πάμε στον τύπο ο οποίος είναι ο βασιλιάς του πλαστικού. Δηλαδή, αυτοί που μαζεύουν πιστωτικές κάρτες, κάνουν συλλογή πιστωτικές κάρτες, έχουν ένα πρωταθλητή καινούριο. Ένας άντρας από την Ινδία. Όχι, δεν θα σας πω το όνομα. Μπα, γιατί. Όχι, δεν σας το λέω. Πρώτα απ' όλα είναι δύσκολο να το πω. Κατέκτησε το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, γι' αυτό μπορείτε να το βρείτε και μόνοι σας. Με τον απίστευτο αριθμό των 1638 έγκυρων πιστωτικών καρτών. Η διατήρηση μιας τεράστιας συλλογής δεν είναι εύκολη, καθώς κάθε κάρτα πρέπει να παραμένει ενεργή και χρησιμοποιήσιμη για να πληρεί τις προϋποθέσεις για τον τίτλο. Στο βιβλίο Guinness ο παίχτης, δεν σας δίνω Insta σε καμία περίπτωση. Είναι φίλος μου, εντάξει. Choice FM. It's only. It's only. Για να το κάνετε follow. Όχι. Φίλος μου μόνο. Λοιπόν, Choice FM, Choice 642 και σήμερα Τετάρτη. Έτσι.

Το Μανταρά. Το Μανταρά όμως το τραγουδάμε όλοι μικροί μεγάλοι αυτό. Αν δεν έχετε δει την ταινία K-Pop Demon, K-Pop Demon Hunters, παρακαλώ δείτε τι. Δεν έχει να κάνει με τα κινούμενα σχέδια κλπ. Δεν έχει να κάνει με τα animation. Δεν θυμάστε το Shrek, ας πούμε, τι ατάκες βγάλαμε από το Shrek. Λοιπόν, να τη δείτε με χίλια όσοι την έχετε δει. Πάμε στην Κυριακή που έρχεται, 17 του μήνα, η Λεμεσός έχει ραντεβού με κάτι ξεχωριστό. Ο Ιερός Ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μονοβόλικου μας καλεί όλους σε ένα πανηγύρι αγάπης, πολύ ωραίος ο σκοπός και αυτός, από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημεράκι.

Η αυλή του Αρχαγγέλου γεμίζει ζωή με καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Παιχνίδια για όλες τις ηλικίες και πολλά εδέσματα. Live link βεβαίως, γιατί από όλα τα καλά δεν λείπει ο Choice FM. 11 με 1 το μεσημέρι. Άντι Παναγιώτου Καταστασιών με Νατάσα Τούρζα. Να σας μεταφέρουν ζωντανά το κλίμα της εκδήλωσης. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για στήριξη άπορων παιδιών και οικογενειών. Ωραίοτατος ο σκοπός. Σε όλα αυτά βεβαίως δεν λείπει, από όλα αυτά δεν λείπει ο Choice FM, έτσι. Πάμε στα καλοκαιρινά ραντεβού, στο γρήγορο γρήγορο. Να σας πω μια ιστοριούλα. Είναι μια τύπισσα. Λοιπόν, μοιράστηκε στο Threads τώρα μια ιστορία. Βγήκα ραντεβού με έναν τύπο, λέει, τον οποίο μιλούσα και αρκετές εβδομάδες στο Threads. Όλα μια χαρά, ξέρω εγώ, μέχρι που σκάει μύτη ο λογαριασμός. Έχουν βγει για φαγητό αυτή τώρα, έτσι. Λοιπόν, με κοιτάζει στα μάτια και λέει, α, okay, you got this. Okay, you got this. Και καλά ότι το έχεις πληρώνεις. Λοιπόν, γιατί πλήρωσα, λέει, τον καφέ σου εγώ την περασμένη εβδομάδα. Ο καφές εδώ μεταξύ, λέει, τύπησα ήταν 6 δολάρια. Το δείπνο ήταν 78. Γελάω, λέει, νομίζοντας ότι αστειευόταν, αλλά όπως ήταν εκεί καθόταν, λέει, okay, αφού το έχεις, πληρώνεις εσύ. Δεν έβγαλα κάρτα, τίποτα. Έτσι πλήρωσα μόνο τα δικά μου, λέει. Είπα στο σερβιτόρο να μοιράσει το λογαριασμό και σηκώθηκα και έφυγα. Λοιπόν, τώρα του στέλνει μήνυμα ο τύπος ότι τον τρόπιασε, λέει, και θα μπορούσε να το είχα χειριστεί καλύτερα. Τέτοια να μη

0: Alright. Μίλησαμε για τα καλοκαιρινά ραντεβού. Τα εστιατορικά ραντεβού.
1: Choice FM. Choice FM. Voice up your choice. It's only.
0: Λοιπόν, music is the answer, αυτό είναι γεγονός. Και ακόμα ένα τέτοιο που το αποδεικνύει βεβαίως είναι το Paradise του Purple Disco Machine με τη Sophie and the Giants. Τραγουδάμε εδώ, ό,τι ξέρουμε.

ξανά και το folk στοιχείο, το πολύ ωραίο βεβαίως της Sabrina Carpenter, το Man Child, έχει λίγο country μέσα, θυμίζει λίγο Beyoncé έτσι. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι όλοι είστε ωραία. Το απογευματάκι Τετάρτη είναι το Choice 642 και σήμερα με τρελά. Ακούγεται τόσοι άλλου και μουσικέ και τραγουδάκι και φάλτσα, καραόκι και τέτοια. Δεν πειράζει. Φάλτσα δεν είχε Eurovision εχθές. Στο τελικό η Ελλάδα με τον Ακύλα. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε χθες ο πρώτος ημιτελικός. Γεμάτη μουσική, σκηνικά, πολιτική, αγωνία για τις 10 χώρες που θα πάρουν το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της φετινής διοργάνωσης το Σάββατο που έρχεται. Λοιπόν, το Φέρτο έριξε το στάδιο. Πολύ καλή εμφάνιση. Εμφάνιση για νίκη. Αυτά όλα αναλυτικά βεβαίως στην offside.com.cy θα τα δείτε. Εγώ θα σας πω τις 10 χώρες που προκρίθηκαν για σας που δεν το είδατε. Και αν ενδιαφέρεστε, Ελλάδα, Φιλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία. Να πούμε ότι η δική μας βεβαίως Αντιγόνη, Μπάξτον με το Τζάλα, δίνει τη δική της μάχη από την 8η θέση του δεύτερου ημιτελικού αύριο 5η. Alright. Λοιπόν, με το μεγάλο τελικό να είναι το Σάββατο 16 του μήνα. Ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Αντιγόνη με το φοβερό Τζάλα και φοβερό χορευτικό, το οποίο δίνει και παίρνει στα ιντερνέτια, στα social media, δίνει και παίρνει, έτσι. Απίστευτα, άλλοι την έχουν παρομοιάσει με τη Σακύρα, ε. Δεν είναι λίγο. Να σε λένε και Σακύρα. Λοιπόν, έρχονται Alex Warren, Ed Sheeran με το φοβερό Sing και το πολύ ωραίο βίντεο κλιπ πριν όμως. Πάμε να κάνουμε άμπρα κατάμπρα να κερδίσει η Αντιγόνη του Eurovision. Είναι η Lady Gaga στον Choice FM.

0: Το κλιπ έτσι με τις μαριονέτες. Alright, λοιπόν πάμε στα δικά μας τώρα, τα κουφά, τα DIY μας.
1: Choice Life Hacks. Μια χορηγία του Δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Δουλευταράς και ησύχασες.
0: Είσαι σε μια βάση που έχεις κάτσει τώρα στην αυλή που έχει φτιάξει και λίγο καιρός, να πούμε.

Μεγάλη Παρασκευή. Και ακόμα να δούμε άνθρωπο εμείς εδώ μεταξύ. Άντε τώρα εξήγα της κυρία Μαρίας πίσω ότι έχεις εσύ ενημερώσει τον άνθρωπο να έρθει να κουρέψει τα δέντρα για να μην φωνάζει η γειτόνισσα. Τώρα από εκεί και πέρα είσαι, πίνεις το καφεδάκι σου ξανά και ακούς κάτι να χαρχαλεύει εκεί μέσα στα φύλλα να πούμε και πετάγεται ένα αρούρι και λες όπα, όπα, να οι εξωγήινοι, μεταλλαγμένοι έρχονται.

0: διότι έχεις με επιλεγμένους επαγγελματίες φυσικά, περισσότερες επιλογές και βέβαια μια ομάδα υποστήριξης και εγγύηση επιστροφής χρημάτων. Και για τα δέντρα φύλλα και για την κρίνια της κύρα Μαρίας πίσω, δουλευταράς.
1: Choice Life Hacks. Μια χορηγία του Δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Δουλευταράς και ησύχασες.
2: Choice FM. Love your choice. It's only.

0: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
1: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: For second-hand items, you go to bazaars. For property, you go to Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
4: Ρομαντικό ραντεβού.
5: Δείπνο με φίλους.
4: Φαγητό έξω οικογενειακά.
5: Πεπερώνι πίτσα.
4: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
5: Λαχταριστές μακαρονάδες.
4: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
5: Πεπερώνι πίτσα.
4: Για ξέγνιαστες στιγμές.
5: Πεπερώνι πίτσα.
4: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
5: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
4: Πεπερώνι, το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
6: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
7: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
9: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Για αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: Choice FM.
11: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
0: I'm loving it. Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
12: Choice FM 104.3 and 98.2.
13: Hits only. Hits only.

Στα ψηλά της, στα χαμηλά της, στα μεσαία της, λοιπόν, στα μπάσα της, στα όλα της, όπως πάντων είναι η Taylor Swift. Το φοβερό, βεβαίως. Θα είδαμε φίλια και εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε φινάλε με τη Jennifer Lopez. Σας έχω ένα ωραίο If You Had My Love για το φινάλε. Πριν όμως, αν πεινάσετε και αρχίσει η πείνα σας να κάνει διάφορα, εντάξει, τα McDonald's έχουν τη λύση. Το θυμίζω, το Big Arts, το οποίο έχει φτάσει στα εστιατόρια McDonald's και ήρθε να μείνει μόνιμα. Δύο μεγάλα ζουμέρα μπιφτέκια από 100% βοδινό, λιωμένο τυρί cheddar, crispy onion και νέα καταμάχη την Big Arts sauce έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα. Δεν το ψάχνεις λοιπόν πουθενά, απολαμβάνεις το Big Arts τώρα στα εστιατόρια McDonald's και silence your big hunger. Μουσικάρες και σήμερα βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μνήματά σας και στο Viber και στα δικά μου τα social media, να είστε καλά. Παρακολουθείτε και το Choice FM Cyprus στο Instagram, διότι βάζουμε κάτι ωραίες ιστοριούλες μέσα, ωραία πραγματάκια και κάτι κουφά σίγουρα, Άντι και Νατάσα με τα δικά τους τα περίεργα. Alright, θα τα παρακολουθείτε αυτά γιατί έχουν πολύ γέλιο. Choice FM Cyprus στο Instagram. Let's go back για φινάλε με την φοβερή Jennifer Lopez. Εμείς αύριο Πέμπτη τα δικά μας πάλι. Καραόκι και κουφά, περίεργα, παράξενα. Η δική σας μετοχή στο Viber. Να λέμε για τα δικά μας. Μια παρόλα, δεν είμαστε. Αυτό είναι. If you had my love. Τα λέμε αύριο στις 3. Φιλιά πολλά και να μου προσέχετε εκεί έξω.

0: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα. Bob. Με βρήκατε στην Google. Eco

0: Τι, από προηγούμενες δουλειές? Δεν έμπαινα στο Δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της, σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
6: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
7: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
8: Choice FM.
7: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
9: More hits coming up next on Choice FM.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ορίσατε. Ελάτε εδώ στην παρέα μας. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρους. Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου, και ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Χρόνια πολλά να πούμε σε αυτούς που έχουν γενέθλια, γιορτή ή έχουν κάποιο άλλο λόγο να γιορτάζουν δικό τους. Χρόνια σας πολλά, ματς μουτς. Επίσης, να σας πω ότι στην παρέα μας είναι η Τράπεζα Κύπρου με την ολοκλήρωτη κάρτα Joy, λοιπόν, για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας, αλλά και το 97-710-710 εντελώς δωρεάν στο Viper. Πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα. Έχουμε να σχολιάσουμε πολλά τα της Eurovision φυσικά και γενικότερα ό,τι άλλο έτσι βλέπουμε και ό,τι άλλο γίνεται στον κόσμο. Και φυσικά έχω και πολλούς ωραίους διαγωνισμούς. Οπότε αν μην φύγει κανείς, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Tired of the talk. Switch to Choice FM. 10 hits every hour on the hour. Choice FM 98.2 and 104.3.

Και νομίζω θα ξεκινήσω με διαγωνισμό, γιατί το ΚΟΑΠΑ υποδέχεται το καλοκαίρι του 2026 μια δυναμική έναρξη καλοκαιριού. Ετοιμάζει το ΚΟΑΠΑ Beach Bar στην Λεμεσό, επιστρέφοντας για ακόμη μια χρονιά ως το απόλυτο σημείο συνάντησης δίπλα στη θάλασσα. Την Κυριακή που μας έρχεται, 17 Μαΐου, από τις 12 μέχρι και τις 10 το βράδυ, στο ΚΟΑΠΑ θα εναλλάσσονται οι DJs και θα δίνουν αυτό το καλοκαιρινό vibes και την έναρξη του καλοκαιριού. Αν θέλεις να είσαι εκεί, στέλνεις μηνύματάκι στο 97 717 10, γράφοντας ΚΟΑΠΑ και ενώ όνομα τεπώνυμο, μπαίνει στην κλήρωση για ένα VIP τραπέζι για 4 άτομα πίσω από το DJ Box. Φανταστική εμπειρία. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM 98.2 and 104.3.

Αφού μιλούσαμε για τα ραντεβού μας, πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρησης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού, θέλω να σας πω ότι θα δώσουμε στον πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, δίπλα από την πλατεία Skate Park. Εκεί λοιπόν ο Chess FM θα είναι και φέτος με ένα υπέροχο live link από τις 5 μέχρι και τις 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης. Θα σας περιμένουμε όλους να περπατήσουμε και να δώσουμε, εννοείται, όλοι το μήνυμα ότι είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice.

0: It's coming up next. Choice FM. Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Πού πας?
3: Κουζίνα.
2: Καφέ.
3: Έχει.
2: Φέρε.
3: Πάρε.
2: Σκέτο.
3: Νέτο.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
6: Τέλειος. Σαν εσένα.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
11: Και αν, από τη μαμά φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν, είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
12: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
0: Choice FM.
13: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Τώρα λοιπόν την ώρα που μιλάμε πραγματοποιείται η πρόβα για την Αντιγόνη, ουσιαστικά είναι η πρόβα του δεύτερου ημιτελικού όπου θα ψηφίσουν και οι επιτροπές από όλες τις χώρες. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Αντιγόνη μας, τσάλα τσάλα τσάλα Αντιγόνη μου για σένα, και γενικότερα νομίζω ότι είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι φέτος για τη συμμετοχή μας, ανεξαρτήτου έτσι αποτελέσματος τι θα φέρει η Αντιγόνη. Νομίζω ότι χαιρόμαστε μόνο και μόνο με τη χαρά της, μπράβο της θα της πούμε εμείς, είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι. Καλή επιτυχία Αντιγόνη, αύριο είναι ο ημιτελικός. Στην πέμπτη θέση, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι η Αντιγόνη. Οπότε νωρίς θα την δούμε. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Choice FM. Music by Choice. It's only.

Λέγαμε προηγουμένως για την Αντιγόνη, δεν είπαμε όμως για τον Ακύλα, ο οποίος ήταν φανταστικός χθες, ήταν πάρα μα πάρα πολύ ωραίος. Τον είδαμε, χόρεψε, τραγούδησε, ήταν εξαιρετικός. Άρτιο αποτέλεσμα, ένα τρίλεπτο γεμάτο σαν βιντεοκλιπ. Νομίζω ότι ο Ακύλας πλέον έχει περάσει σε άλλο level και μπορούμε να μιλούμε ίσως για τον νικητή του 2026. Μπράβο λοιπόν και στην Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε μουσική, να μπούμε στη δεύτερη μας ώρα και τα λέμε σε λίγο. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της, σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
1: Φρέσκο, γρήγορο, απολαυστικό. Ακακίκο, η απόλυτη Asian εμπειρία στην πόλη. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
7: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
8: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
10: Shooters στο Nax Head Pub. Το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
11: Η ώρα είναι 7. Την ώρα χορηγεί, oh my god, η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nax Head Pub.
12: Choice FM.
13: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
14: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρους, είστε εδώ στον Choice και κάνουμε παρεούλα καθημερινά από τις 8, από τις 6 μέχρι και τις 8. Τώρα από τις 7 μέχρι και τις 8 μας έχει μείνει μία ώρα. Στην παρέα μας η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Πάμε να ακούσουμε μουσική, μηνυματάκια στο 97 7 10 7 10, εντελώς ωραίαν στο Viper, και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. 10 massive hits. Zero commercial interruptions. The mission starts at the top of the hour. Only on Choice FM 98.2 and 104.3. Estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

πάμε και στα του Survivor, να σας πω ότι ο Σταύρος Φλώρος είναι το παιδί που είχε το σοκαριστικό ατύχημα. Το συζητούσαμε και χθες σε ό,τι έχει να κάνει με το Survivor. Σταμάτησε η διακοπή του παιχνιδιού, εννοείται. Καθώς, από ό,τι σας είπα προχθές, πήγε ο Σταύρος για κατάδυση, πέρασε ένα ταχύπλο και από ό,τι μάθαμε ακροτηριάστηκε το αριστερό του πόδι. Οι 250.000 ευρώ που ήταν το έπαθλο από το Survivor θα πάνε στον Σταύρο και λένε ότι η Ατζούν Μίτια θα είναι δίπλα του. Πάντως το παιδί φαίνεται να είναι πολύ δυνατό και μάλιστα να δίνει κουράγιο στους ανθρώπους που είναι δίπλα του, λέγοντας τους ότι ζω, οπότε είμαι καλά και χαρούμενος. Μακάρι να είναι όλα περαστικά, να είναι καλά το παιδί, να κάνουν ό,τι μπορούν και οι γιατροί και το παιδί, να αλήθεια μέσα από την καρδιά μας να είναι καλά. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Non-stop 10. Non-stop 10. 10 hits. Every hour on the hour. Choice FM. 98.2 and 104.3.

Πόσες προτάσεις γάμου θα δεχτεί αυτό το κορίτσι? Και μιλάω για την Αθηνά Οικονομάκου, η οποία ανέβασε νέες φωτογραφίες από την πρόταση γάμου που της έκανε ο Μπρούνο Τσερέλα μπροστά στο λευκό, μπροστά στον πύργο του Άιφελ, στον λευκό πύργο θα έλεγα, μπροστά στον πύργο του Άιφελ στο Παρίσι. Εκεί λοιπόν για ακόμη μια φορά τη ζήτησε να τον παντρευτεί. Νομίζω είναι η τρίτη ή τετάρτη φορά που τη ζητάει να την παντρευτεί. Κάπως ρε παιδί μου, αυτός ο έρωτας θα μας κάνουν να ζηλέψουμε όλα αυτά τα μέλια που βλέπουμε από την Αθηνά και τον Μπρούνο Τσερέλα. Καλά να είναι, τα παιδιά παντρεύονται, θέλω να σας πω, σε περίπου ένα μήνα. Οπότε νομίζω ότι όλο αυτό γίνεται κάπως και για την πλάκα τους. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Choice FM. Love your choice. It's only. I took a

0: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
2: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
3: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία τριών

0: Joyce FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού κυρίου Γιάννη Αρμεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Choice FM.
3: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Με μια υπέροχη φάρσα ξεκίνησε το Italian Open, θέλω να σας πω, γιατί είπαμε ότι ο Τσιτσιπάς τώρα ετοιμάζεται εκεί στην Ιταλία για τένις και θέλω να σας πω ότι κάπως στην είσοδο του είχαν πει ότι υπάρχει ένα βάζο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, είναι του 3ου αιώνα και έλα να το δεις, είναι αξία εκατομμυρίων κτλ. Πήγε ο Τσιτσιπάς και κάπως έριξαν το βάζο κάτω, υπήρχαν εκεί κρυφές κάμερες με τον ίδιο να αντιδρά μοναδικά, λέγοντας ότι δεν το άγγιξα, δεν το έριξα εγώ, και κάπως να φοβάται, μπαίνοντας εννοείται πάρα πολύ από κάτω να του γράφουν ότι μη φοβάσαι Τσιτσιπά, έχεις τα λεφτά να το πληρώσεις, και γενικότερα να του κάνουν πλάκα για όλο αυτό που έπαθε. Τρομαγμένο τον είδα και πρέπει να έβρισε και πάρα πολλές φορές από μέσα του όταν το αποκάλυψαν ότι όλο αυτό ήταν μια φάρσα. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits only. Disco X.

Με τι θα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Τα λέμε και πάλι αύριο. Φιλιά πολλά, είμαι ο Χάρης, ήμουν εδώ στον Choice. Ραντεβού αύριο Πέμπτη. Καλή επιτυχία Αντιγόνη σήμερα. Καλή επιτυχία Αντιγόνη Ακύλα και όλοι. Φιλιά πολλά, bye. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: το καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία, με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Κάθε πεταγιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Bike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
6: mylife.com.cy. Το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3. Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
7: More hits coming up next on Choice FM.

0: Choice Top 5. Stay tuned. More hits coming up next. Choice
1: FM. Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
5: Κάθε πεταγιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Pike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
2: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Choice FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρμεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
3: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
4: Για γόνα, the next head pub.
5: Η ώρα είναι 9.
4: Oh my god!
5: Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
6: More hits coming up next on Choice FM.

0: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
1: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Joyce FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρμεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
2: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Κάθε πεταγιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Bike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Olive Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
2: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς. Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
5: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
4: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nugs Head Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
0: Η ώρα είναι 11.
6: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Nugs Head Pub.
7: More hits coming up next on Choice FM.

0: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής οκροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only.
2: Choice FM. You always have a choice. Hits only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής οκροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits only. Hay alegus.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς